0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10.

0: χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

0: πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: 1 αθλητική ιστοσελίδα της Κύπρου αποκτά τώρα τη δική της ραδιοφωνική εκπομπή. Κερκίδα On Air. Η Μαρία Παπακώστα, ο Άρης Κυριάκου και η αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net σε βάζουν στην καρδιά των γηπέδων. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φύλαθλο. Κερκίδα On Air. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Υπέροχο τραγούδι από Temper City, Self-Aware, στα 6 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Thursday. Θα το φωνάξουμε στη συνέχεια. Είναι η καθημερινή σας συνήθεια, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι συμμετέχετε στις κληρώσεις Σεπτεμβρίου μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards και διεκδικείτε, εντάξει, μιλάμε για δωρεπιταγές πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία, και για καύσιμα αλλά και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Είναι λοιπόν το Choice Breakfast, αλλά στην προηγούμενη του μορφή, χωρίς την Νατάσα Τούρζα, η οποία θα είναι εκτός χώρας μέχρι την Κυριακή. Δευτέρα πρωί-πρωί θα είναι εδώ. Λογικά, ναι, όχι, θα είναι εδώ μαζί μας κανονικά στο πόστο της. Λοιπόν, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Δεν μπορώ να μην κάνω μια αναφορά, δεν μας αφήνει καθόλου ασυγκίνητους το γεγονός το ότι χάσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Αιωνία του η μνήμη. Πάμε παρακάτω με περισσότερα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

Animal εδώ στον Choice FM, κάπου στα 14 λεπτά μετά τις 7. Το τραγούδι αυτό ήταν στο πλαίσιο της Throwback Thursday, όπου κάθε Πέμπτη απολαμβάνουμε παράλληλα με όλα αυτά τα οποία ακούμε σε καθημερινή βάση και τραγούδια του παρελθόντος, έξτρα μάλλον κομμάτια από προηγούμενες δεκαετίες, αφού ούτως ή άλλως το playlist του Choice FM αποτελείται από νέα, παλιά και μελλοντικά τραγούδια. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Έχασα την ημερομηνία. Ξεκινάμε κλασικά λέγοντάς σας ότι σήμερα γιορτάζει η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα. Μην βγάλετε τα παιδιά σας με αυτά τα ονόματα. Κρατήστε μόνο τη δώρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοχειρίας και πάω παρακάτω ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα. Σαν σήμερα το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεντζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας. Όλο αυτό βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Παρακάτω, σαν σήμερα το 1960, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα και

Θυμηθήκαμε τη μεγάλη επιτυχία της Katy Perry, I Kissed the Girl, κάπου στα 22 λεπτά μετά τις 7. Θα το φωνάξω. Θα το βγάλω από το σύστημα. Θα το ακούσει όλη η Κύπρος. Σήμερα, thank God it's Thursday! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, αρκετά, αρκετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χειροκρότημα. Εδώ είστε στον Choice FM και το Choice Breakfast. Πάντα με την χορηγία τη ΣΥΤΑ. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, θα πάμε σε Quiz of the Day. Το βλέπω να έρχεται. Έρχεται. Μάλιστα. Νομίζω θα πάμε με αυτό το Impossible Question, το σημερινό, για να δούμε. Okay. Ναι, πάμε με αυτό. Είναι σχετικά εύκολο. Για να το χαλαρώσουμε λίγο, γιατί μου κάνετε παράπονα ότι δυσκολεύεστε με τα quizzes. Υπενθυμίζω, τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Και είπαμε ότι σήμερα έχουμε αυτό ακριβώς. The Impossible Question. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, το 10% των ανθρώπων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή για αποθήκευση αντί για μαγείρεμα. Και μιλάμε πάντα για συσκευή κουζίνας. Να το επαναλάβω, σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, το 10% των ανθρώπων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή κουζίνας για αποθήκευση αντί για μαγείρεμα. Ποια είναι η συσκευή? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. The Impossible Question.

0: Ρίτσι, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsypros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25
4: 32 22 25. Hey, Sirami! Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: ματρέισερ,
6: καμικάζι σλάι,
7: wet bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
7: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
9: Στο Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

Back to back hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε 3 συν 1 στη σειρά. Σήμερα, thank God it's Thursday, 15 λεπτά πριν από τις 8. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Όταν μαζεύεται η οικογένεια στο σαλόνι, αρχίζει ξεκάθαρα η διαπραγμάτευση. Ο ένας θέλει περιπέτεια, ο άλλος ρομαντική ταινία, ο πατέρας ντοκιμαντέρ, τα παιδιά κινούμενα σχέδια και κάποιος πάντα λέει εντάξει, βάλτε ό,τι να είναι. Με το πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision, ο καθένα βλέπει αυτό που θέλει και η οικογενειακή σύσκεψη ολοκληρώνεται. Jack Bam. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Σκεφτόμαι να κυρώσουμε το quiz of the day, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα το δοκιμάσω άλλη μία και θα δω πόσο εύκολα έρχονται μηνύματα, καθώς το βρήκε ο Georgian, η Natalie, η Elsie, ο Βασίλης, όχι το ψάχνει, και ο Τζοβάνι το βρήκε. Καλημέρα στην Ελευθερία. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710. Σύμφωνα με μία έρευνα, το 10% των ανθρώπων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή κουζίνας για αποθήκευση αντί για μαγείρεμα. Ποια είναι αυτή η συσκευή? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Εντάξει, είναι παιδικό. Όσο να είναι, πρέπει να το δηλώσω. Δεν ξέρω γιατί το παρουσιάζουμε σήμερα, αλλά είναι παιδικότατο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Υπέροχος Benson Boone, Mystical Magical, στα 7 λεπτά πριν από τις 8. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και λίγο πιο συγκεκριμένα, καλημέρα στην Κυπριανή και στο μικρό τον Κωνσταντίνο. Περαστικά, να περάσετε όμορφα, αφού έπρεπε η μαμά να μείνει στο σπίτι με το μικρούλι. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Αντώνη που βρήκε τη σωστή απάντηση στο quiz of the day. Εντάξει, το ακυρώνουμε νομίζω. Δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω με αυτό το quiz. Καλημέρα στην Ελένη που είναι σωστή. Το air fryer δεν είναι. Ο Νικόλας το βρήκε και μάλιστα δίνει και μια σχετική έτσι, εικόνα που αφορά σε μια δημοφιλή σειρά. Μπράβο στην Άντρη. Μια χαρά καταλάβες την ερώτηση. Βίκυ, good morning. How are you doing? Λοιπόν, να επαναλάβω για τελευταία φορά το ερώτημα για να μην σας αφήσω έτσι με την απορία. Σύμφωνα με μια έρευνα, το 10% των ανθρώπων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή κουζίνας για αποθήκευση αντί για μαγείρεμα. Μιλώντας για συσκευές, καλά εντάξει. Έχω παρακολουθήσει τα σχετικά βίντεο που κυκλοφόρησαν μιλώντας για τις νέες συσκευές της Apple, για το iPhone Duo. Σε πρώτη φάση, δηλαδή μιλάμε για το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας, αλλά και για το iPhone 18 Pro και Pro Max. Έχουμε δει τις ενισχύσεις, το νέο επεξεργαστή, υπόσχονται περισσότερη μπαταρία, καλύτερα γραφικά, πιο γρήγορες ταχύτητες, αλλά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο iPhone Duo και μάλιστα αυτό που μου έκανε εντύπωση στην παρουσίαση της Apple είναι ότι θα έλεγα έτσι λίγο λαϊκά ξεπέταξαν τα υπόλοιπα που ανακοίνωσαν, όπως για παράδειγμα τα νέα Apple Watches, το 12 και το Ultra και τα νέα ακουστικά που είναι τα... πες τα... τα Buds, όχι τα Buds, είναι τη Samsung. Τα AirPods, συγγνώμη, που είναι το πέμπτο μοντέλο που βγάζουν στη σειρά. Δηλαδή ήταν, εντάξει, να σας πω, έχουμε και αυτά. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, ήθελαν να δώσουν έμφαση στο iPhone Duo και είναι αυτό το οποίο κλέβει τις εντυπώσεις και έχω την εντύπωση ότι ήδη πρέπει να έχει θορυβηθεί ο βασικός αντίπαλος, ο οποίος αντίπαλος κυκλοφορεί αυτά τα μοντέλα εδώ και χρόνια, μιλώντας για τη Samsung. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε απάντηση από τους Κορεάτες. Πάμε παρακάτω με τραγούδι στο πλαίσιο της Throwback Thursday. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Να δώσουμε και το ερώτημα για τελευταία φορά και μετά το ακυρώνουμε. Το 10% των ανθρώπων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή κουζίνας για αποθήκευση αντί για μαγείρεμα. Fat Joe λοιπόν, featuring Ashanti and Ja Rule. Μιλάμε για κομματάρα από την urban μουσική. What's love? Δώστε ένταση. Throwback Thursday είναι και το γιορτάζουμε δεόντως. Choice FM. Music by choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO, Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Από κοντά. CTL Eurocollege, Limassol. Be one of the best.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169 τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurants. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
6: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

Καινούργιο τραγούδι στο playlist του Choice FM, Cat's Eye και Animals, στα 6 περίπου λεπτά μετά τις 8. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Σήμερα, thank God it's Thursday! Έλα, πάμε δυνατά! Ναι. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές, αφού πρώτα υπενθυμίσω ότι το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και μην ξεχνάτε ότι με την ΣΥΤΑ Vision έχετε δωρεάν TV Box και έτσι η εμπειρία στη τηλεόραση γίνεται ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Μπορείτε να το αποκτήσετε μέσα από το sita.com.cy/TV App ή αν θέλετε σε κάποιο κατάστημα ΣΥΤΑ. Για να δούμε τι μας λέτε εδώ στο Viber. Αγοράζεις αυτοκίνητο, λέει η Άντρη, με τα λεφτά που χρειάζονται για το νέο iPhone Duo, ναι, και το 18 Pro Max. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Μπράβο στην Ελένη που βρήκε το quiz of the day, που λέει άμα το βρήκα εγώ, που συνήθως δεν κουτσώ, σημαίνει ότι είναι εύκολο όντως, γιατί το 10% των ανθρώπων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή κουζίνας για αποθήκευση αντί για μαγείρεμα. Αν την τελευταία φορά, γιατί είναι κρίμα να το έχουμε έτσι να αιωρείται. Καλημέρα στη Δέσπο, η παρέα μου είναι εκτός χώρας, πήγε για άλλα, επιστρέφει τη Δευτέρα η Νατάσα μας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα από Family Theo. Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Πολλά χαιρετίσματα στα παιδιά μας, τα καλά. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Throwback Thursday, πράγμα που σημαίνει ότι ακούμε πιο πολλά τραγούδια του παρελθόντος. Αυτή είναι η Kelly Rowland από τις Destiny's Child και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Υπέροχο τραγούδι, χαμός γίνεται. Sonny J, Hands Free, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Θέλω να χαιρετήσω αγαπημένα πλάσματα. Καλημέρα στον Στέλιο, στην Βιολέτα και τη Μαρία Νικολέτα. Μου έστειλαν μια πολύ ωραία κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για καλή επιτυχία στη νέα σεζόν με την Νατάσα. Και μου γράφουν αυτό που προσεφέρεις, το οποίο λέει: «Η χαρά είναι δύσκολη υπόθεση, ίσως γι' αυτό να έχει αξία». Τι ωραίο! Πραγματικά, πάντα με τα ωραία coach, με τις υπέροχες ευχές, με τη θετικότητα, αυτό χρειαζόμαστε, γιατί άρχισε να χάνεται και η ευγένεια και η καλή διάθεση. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία έχουν εκλείψει, όχι από όλους τους ανθρώπους, αλλά μπορεί και εμείς οι ίδιοι δηλαδή που ήμασταν σε αυτή τη φάση να αρχίσαμε να χάνουμε τον εαυτό μας. Ίσως να είναι το σήμα αυτό το οποίο υπάρχει τώρα στον αέρα, το οποίο να είναι το σήμα και το σημάδι, αν θέλετε, για να πάμε πίσω στα κανονικά μας δεδομένα. Αυτά τα ωραία τα στοιχεία που απαρτίζουν τους ανθρώπους. Δεν θέλω να είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που ισοπεδώνουν τα πάντα και που βάζουν τους ίδιους, όλους μάλλον, στην ίδια κατηγορία, αλλά καταλάβατε τώρα, είναι γεγονότα. Για να δούμε, εντάξει. Λοιπόν, στο χέρι μας είναι, στον κάθε ένα ξεχωριστά. Τώρα τα υπόλοιπα που έρχονται, που είναι τα εμπόδια και δεν ξέρω τι άλλο, ναι, καταλαβαίνω. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία, να σου έρθει κάτι το οποίο σου ήρθε εκεί που δεν το περίμενες και δεν μαζεύεται. Ας αφήσουμε λίγο τις γενικότητες, ας πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική. Τα μηνύματά σας πάντα στο Viber, στο 97 710 710. Μπορεί να θέλετε να επεκταθείτε και να πείτε κάτι παραπάνω για αυτήν την κουβέντα. Ας πούμε, εγώ θέλω να εστιάσω, το κάνω συνέχεια αυτό, στην ευγένεια που έχει εκλείψει από τους ανθρώπους. Είναι καλό να υπάρχει και με τους αγνώστους και με τους γνωστούς και γενικά να υπάρχει μια ευρύτερη ευγένεια, γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο, συνυπάρχουμε με άλλους τόσους ανθρώπους και με άλλα πράγματα και άλλα στοιχεία, τα οποία βεβαίως είναι σημαντικά. Μάλιστα, αυτό δεν... Θέλω να πάω παρακάτω σε τραγούδι και σκέφτομαι διάφορα. Όλα γύρω μου γυρίζουν. Choice FM. It's only. It's only.

0: Choice Top 5. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Πακέτο θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepaketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για tablet, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε tablet Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Loop Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Μην ξεχνάτε τώρα, η Cita Vision έχει TV App και δωρεάν TV Box για να απολαμβάνετε το περιεχόμενό σας ακόμα πιο εύκολα. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο cita.com.cy / TV App. Λοιπόν, ακούσαμε τρία τραγούδια στη σειρά, έρχονται άλλα τόσα εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Πάμε σε κάτι το οποίο μας έρχεται από τους ωκεανούς μας. Ένα χταπόδι φαίνεται να καβαλά, εντός εισαγωγικών, ένα δελφίνι του Ρίσο, σε σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής Βρετανίας, όταν ένας εθελοντής του Ρίσος Dolphin Project Southwest, για να εξηγήσω και λίγο πιο συγκεκριμένα ποιος κατέγραψε αυτές τις εικόνες, φωτογράφιζε και απαθανάτησε το δελφίνι και το χταπόδι γατζωμένο στο πτερύγιο του. Τα δελφίνια του Ρίσο ζουν κυρίως σε βαθιά νερά και τρέφονται κατά βάση με καλαμάρια, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με μια σημαντική αλλαγή που παρατηρείται στις θάλασσες της περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με έκθεση της Ένωσης Θαλάσσιας Βιολογίας, το 2025 καταγράφηκε στην νοτιοδυτική Βρετανία η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού των κοινών χταποδιών τουλάχιστον εδώ και 75 χρόνια, γεγονός που έχει επηρεάσει και τις αλλιευτικές κοινότητες, καθώς τα χταπόδια καταναλώνουν καβούρια, ευρωπαϊκούς αστακούς και βασιλικά χτένια, είδη που αλλιεύονται και πωλούνται εμπορικά στην περιοχή. Εξηγεί λοιπόν αυτός ο ερευνητής, ένας ερευνητής σε ένα πανεπιστήμιο, ότι οι εικόνες προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα ματιά στη διατροφική οικολογία των δελφινιών του Ρίσο και στις αλλαγές του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς η αύξηση των χταποδιών ενδέχεται να δημιουργεί νέες ευκαιρίες τροφής για τα δελφίνια. Και έχουμε και τη θέρμανση των ωκεανών και τα θαλάσσια κύματα καύσωνα που μπορούν να αλλάξουν την κατανομή των ειδών αλλά και τις διατροφικές τους συνήθειες, ενώ παράλληλα οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της επιστήμης των πολιτών, αφού οι παρατηρήσεις εθελοντών βοηθούν στην καλύτερη καταγραφή των αλλαγών στη θαλάσσια ζωή. Τι ωραίο όλο αυτό, πραγματικά. Σε αυτή την περίπτωση ήταν σαν να έκανε auto stop το συγκεκριμένο το χταπόδι. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται παρατηρείται γενικά. Ναι, τέλος πάντων. Αυτά, μου άρεσε πάρα πολύ η θαλάσσια ζωή και η εξερεύνησή της. Και γενικά, μιλώντας για τη φύση, νιώθω ότι είναι κάτι σπουδαίο αυτό το οποίο έχουμε εδώ στον πλανήτη. Και ας μην είναι σε τόση εκτίμηση πλέον. Ναι. Choice FM.

0: Just Might στα 3 λεπτά πριν από τις 9, λίγο πριν κλείσει και αυτή η ώρα. Ήρθε όμως η στιγμή για να ακούσουμε τα κρύα ανέκδοτα της ημέρας. Άρα, εντάξει, προφυλαχθείτε, έρχονται τρία και είναι κρύα.
1: Andy's Daily Dad Jokes.
0: Βρήκα που λέτε ένα βρακί που κοιμόταν συνέχεια. Ήταν sleep. Μπαίνουν δύο δέντρα σε ένα μπαράκι και πάνε στο μπάρμαν και παραγγέλνουν τρεις μπύρες. Τους λέει ο μπάρμαν, αφού είστε δύο. Και απαντάει το δέντρο, αφού είμαστε τρεις. Και ένα άλλο σχετικό με τη φύση. Πώς λένε τη μικρή πέτρα που χάθηκε στο μαγεμένο δάσος? Μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα είναι χαλίκι στη χώρα των θαυμάτων.
1: Andy's Daily Dad Jokes.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos. Be one of the best.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
5: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα. Σίτα Vision. Ένα με σένα.
1: Σίτα Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Εδώ είμαστε. Choice Breakfast καθημερινά από τις 6.30 μέχρι τις 10 με την Νατάσα, βεβαίως παρέα είμαστε, αλλά απουσιάζει σήμερα και αύριο, γι' αυτό έτσι με ακούτε λίγο πιο down. Και θα μου πείτε, καλά δεν ήσουν τα προηγούμενα 2 χρόνια μόνος και άλλα τόσα γενικότερα στο πρωινό. Ναι, αλλά εντάξει, είναι λίγο περίεργο γιατί ήδη συνήθισα την παρουσία της εδώ απέναντι. Νατάσα μου αγαπημένη, να περάσει τέλεια στο φεστιβάλ της K-pop. Σε λίγο θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο life hack. Για την ώρα υπενθυμίζω, τελικά το κρατήσαμε, το quiz of the day, σύμφωνα με το οποίο το 10% των ανθρώπων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή κουζίνας για αποθήκευση αντί για μαγείρεμα. Ποια είναι αυτή η συσκευή? Ευκολάκι το σημερινό. Η Κριστίν το βρήκε. Η Ελευθερία μας καλημερίζει. Γεια σου Βίκη, τι κάνεις? Ο Χριστόφορος είναι σωστός. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710. Choice FM.

0: της υγείας στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Prime. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εκπληκτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only. It's only.

DJ Goja and Jason Derulo μαζί με Melody, Michiko στα 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και υπάρχουν ξεκάθαρα δύο είδη ανθρώπων, αυτοί που κοιμούνται νωρίς και αυτοί που έχουν ΣΥΤΑ Vision. Γιατί με το Movies and More έχεις δωρεάν πάνω από 800 box office ταινίες, βραβευμένες σειρές, παιδικά ντοκιμαντέρ και πολλά άλλα. Ξεκινάς μια ταινία και κάπως έτσι φτάνεις στο ξημέρωμα. Εντάξει, το έχω συνηθίσει πολλές φορές. Να παίζει ΣΥΤΑ Vision τα ψυχαγωγικά και το ξημητήρι αύριο ας δείξει κατανόηση. Ζήσε και εσύ την εμπειρία όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Q+, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε life hack. Uno momento, por favor, γιατί πρέπει να πέσει και το σήμα για να το παρουσιάσω το life hack. Choice Life Hacks. Είναι μια ειδικό στην καθαριότητα που έγινε viral δείχνοντας πως ένα παλιό μπαλάκι του τένις και λίγο νερό μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των λεκέδων και των σημαδιών στο σπίτι. Συγκεκριμένα η Χερέρα, γνωστή στο TikTok ως Γιολάντα Βακούιτα Γιόλι, έγινε viral παρουσιάζοντας αυτό το ιδιαίτερο κόλπο για αντιμετώπιση ορισμένων σημαδιών σε τείχους και έπιπλα. Σύμφωνα με την ίδια, δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό καθαριστικό, ούτε σφουγγάρι ή άλλο εργαλείο. Χρειάζονται απλώς ένα καθαρό μπαλάκι του τένις και λίγο νερό. Πώς λειτουργεί το κόλπο? Η διαδικασία που προτείνει είναι απλή. Βρέχετε ελαφρώς το μπαλάκι του τένις χωρίς να το μουσκέψετε και στη συνέχεια τρίβετε απαλά το σημείο που θέλετε να καθαρίσετε. Στο βίντεο που έχει δημοσιευτεί, η Χερέρα δείχνει ότι το κόλπο μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες επιφανειακές μουτζούρες, σε σημάδια από στυλό και στα σημάδια τρίβης που αφήνουν τα συχνά τα έπιπλα επάνω στους τοίχους. Choice Life Hacks.

0: Back to Hits Only, μόνο εδώ στον Choice FM. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θα πάμε σε beauty tips. Άρα το πάμε από tip σε tip. Tip για tip, γιατί είχαμε προηγουμένως και τα life hacks.
1: Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Όχι πως τίθεται θέμα, αλλά αυτά τα λέει συνήθως η Νατάσα, παρόλο που χθες ξεκίνησε η ενότητα και ούτως ή άλλως τα έλεγε και στη δική της εκπομπή την προηγούμενη, 10 με 12. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το έψαξα λίγο και βρήκα ένα tip. Χρησιμοποίησε λίγο lip balm, το ενυδατικό χιλιών, στα φρύδια σου για να τα τυθασεύσεις και να κρατήσεις το σχήμα του σταθερό όλη τη μέρα. Πώς το κάνεις? Πολύ απλά. Βάζεις μια πολύ μικρή ποσότητα σε ένα καθαρό βουτσάκι από παλιά μάσκαρα ή στα δάχτυλά σου αν θέλεις και το αποτέλεσμα είναι ένα φυσικό look και τέλειο κράτημα χωρίς κολλώδη αίσθηση. Πω, εντάξει. Πού είσαι Νατάσα, έλα να δεις τον Άντι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε βεβαίως ότι το make-up look σας ξεκινά στα Trends Beauty Store με αγαπημένα προϊόντα L'Oréal Paris και Maybelline New York. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας, να δώσω και την απάντηση στο πανεύκολο σημερινό quiz, παιδικό ήτανε. Το 10% των ανθρώπων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή κουζίνας για αποθήκευση αντί για μαγείρεμα. Και η σωστή απάντηση είναι... ο φούρνος. Εντάξει, μπορεί να είναι και διπλής σημασίας, μπορεί να τον έχεις και για να μαγειρεύεις, αλλά και για να αποθηκεύεις διάφορα σκεύη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πρωί 6:30 για να κλείσουμε την εβδομάδα. Ευχαριστά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 28 Σεπτεμβρίου, ETCO, Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate. At the Garden Restaurant, Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

Γεια σας ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Είναι 10 Σεπτεμβρίου και η μέρα σήμερα είναι κάπως περίεργη. Για αρχή έτσι να σας πω ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας. Ναι, θα κάνουμε αρχή με την είδηση ότι έφυγε ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Φαντάζομαι ότι όλοι το έχετε διαβάσει, όλοι το έχετε δει. Όλοι από χθες ακούμε τα τραγούδια του και προσπαθούμε να διαβάσουμε και να καταλάβουμε και τι έγινε. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Θέλω να πάρουμε όλοι μια βαθιά ανάσα και να προχωρήσουμε, εννοείται, έτσι να κάνουμε την εκπομπή μας όσο μπορούμε να προχωρήσουμε και να φύγουμε από πάνω μας όλη αυτή την παγωμάρα μετά από την είδηση ότι έχει φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Choice. Στην παρέα μας εννοείται η Τράπεζα Κύπρου και το ολοκένουργιο Join Up για παιδιά και φίβους και το χαρτζιλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Music by Choice. Hits only. My dream.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο έτσι που διάβαζα προηγουμένως, ότι έχει να κάνει με μια έρευνα για τους γάμους. Λέει εδώ ότι την δεκαετία του 90 το 80% των ανθρώπων παντρευόντουσαν πριν από τα 30. Τώρα λοιπόν θέλω να σας πω, το 2020 το 80% δεν παντρεύεται πριν από τα 30. Μόλις το 20% παντρεύεται πριν από τα 30 και το 80% μετά τα 30. Μέσα σε περίπου 20-25 χρόνια έχει αλλάξει ο αριθμός 100%, δηλαδή εκεί που ήταν 20-80 να παντρεύεσαι πριν από τα 30, τώρα έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Καταλαβαίνουμε το γιατί και μην σας πω και συμφωνούμε κιόλας. Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε, όπως συμφωνώ και εγώ με αυτό, να παντρεύεστε μετά τα 30. Φυσικά όποτε θέλει ο καθένας, αλλά γνώμη δική μου είναι αυτή.

Πάμε τώρα στην Ιαπωνία, όπου διοργανώνεται ένας διαγωνισμός ύπνου, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να κοιμηθούν για 90 λεπτά και να παραμείνουν όσο γίνεται πιο ήρεμοι, παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν οι διοργανωτές. Φαντάζομαι τώρα εκεί θα βάζουν μουσικές, θα γίνεται χαμός. Πριν όμως ξεκινήσει η διαδικασία, οι διαγωνιζόμενοι περνούν από συγκεκριμένες ασκήσεις, ενώ στην συνέχεια αντιμετωπίζουν ξαφνικούς θορύβους και άλλες παρεμβολές. Και όλο αυτό φυσικά θέλω να σας πω ότι δίνει το χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ. Πού γίνεται ρε παιδιά αυτό να πάω κι εγώ? Και είμαι σίγουρος ότι εκεί θα είμαι τέλειος, ενώ θα κοιμηθώ 90 λεπτά, δεν θα με ξυπνήσει τίποτα, ούτε πόμπες να πέφτουν που λέμε. Ωραίοι διαγωνισμοί είναι όλοι αυτοί που γίνονται, έτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Μην ξεχάσετε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια στο 97-710-710 εντελώς ωραίαν στο Viper. Θέλω να μου γράψετε εννοείται μια καλημέρα, να μου πείτε πού είστε, τι κάνετε, αν έχει κίνηση, αν συνεχίζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, αν επιστρέφετε έτσι πίσω, αν φεύγετε για εξωτερικό. Θέλω να μου δώσετε λίγο αυτό το vibe του καλοκαιρινού, το έχω ανάγκη σήμερα, να με ταξιδέψετε λίγο εσείς, να με βοηθήσετε λίγο εσείς και να μου πείτε έτσι λίγο τι κάνετε, αν είστε σε ένα ταξίδι, αν φεύγετε για ταξίδι, αν έχετε κανονίσει διήμερα, αν θα πάμε πάνω σε κανένα βουνό, το σκεφτόμαστε πολύ έτσι τώρα τελευταία εμείς σαν παρέα να πάμε σε κανένα βουνό. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας για ακόμη μια φορά να σας πω στο 97 710 710 εντελώς ωραία στο Viber. We will...

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, πάμε σε μια έτσι ωραία θετική είδηση. Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που έκανε τα προϊόντα υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων λοιπόν τα ταμπών και για τις σερβιέτες φυσικά, δωρεάν για όλες τις γυναίκες. Και είναι μια πολύ πολύ είδηση. Βρήκα εδώ ένα θέμα που λέει πάμε να δούμε ευχάριστες ειδήσεις και μου αρέσει πάρα πολύ. Το Μεξικό λέει εδώ έγινε η πρώτη χώρα στην Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Και μπράβο τους. Η Ινδονησία απαγόρευσε επίσημα την υπασία σε ελέφαντες σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα λουλούδι ηλικίας 32.000 ετών άνθησε ξανά από σπόρους που έκρυψε ένα σκίουρος κατά την εποχή των παγετώνων. Και είναι τέτοιες ωραίες μικρές ειδήσεις που μπορούν να σου φτιάξουν τη μέρα.

Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Ζήτησε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης, Χάρης, και είστε φυσικά σωστά συντονισμένοι εδώ στον Choice. Φυσικά στην δεύτερη μας ώρα έχουμε παρέα μας και συντροφιά μας το Dionysus Mansion, το Ινέδρα του Καλού Φαγητού. Μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο 25-22-22-10, 25-22-22-10. Και επίσης να σας πω ότι το Dionysus Mansion είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού, με, σύμφωνα πάντοτε με τα βραβεία Guide Art. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λέγαμε προηγουμένως για τον Γιώργο Μαζονάκη και τον θάνατο εννοείται του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, και αυτό που κατάλαβα είναι ότι όπως αγαπήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, νομίζω δεν αγαπήθηκε και σχεδόν κανείς, ή αγαπήθηκαν πάρα μα πάρα πολύ λίγοι. Και εκεί καταλαβαίνεις τι πάει να πει καλλιτέχνης που τραγουδάει για τον κόσμο, που μπαίνει στα σπίτια του κόσμου κτλ. Γιατί έχει φύγει ένας άνθρωπος και από χθες νιώθεις, ρε παιδί μου, όταν συναντάς ανθρώπους στη δουλειά κτλ. Αυτό τη στεναχώρια, αυτή την λύπη, λες και έχει φύγει κάποιος δικός μας, κάποιος φίλος μας. Στην ουσία όμως έτσι έχει γίνει. Έχει φύγει ένα κομμάτι της ζωής μας, ένας φίλος μας, ένας άνθρωπος που περιμέναμε να ακούσουμε τη φωνή του, είτε ήμασταν στα καλά μας, είτε ήμασταν στους χωρισμούς μας, στα περίεργα μας. Έχει φύγει ένα κομμάτι της ψυχής μας, της νιώτης μας. Να πούμε για ακόμη μια φορά έτσι ένα καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζονάκη.

Δεν ξέρω εσείς τι emoji στέλνετε περισσότερο. Πάντως να σας πω ότι έχουν ψηφιστεί ποια είναι τα emoji τα οποία στέλνονται περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πρώτο emoji που στέλνετε περισσότερο στον κόσμο είναι εκείνο η φατσούλα που κλαίει στεναχωρημένη. Όχι αυτή που κλαίει και γελά, η άλλη που κλαίει και είναι στεναχωρημένη. Φαντάζομαι τη στέλνουν πάρα πολύ για να πούν ότι έκλαψα με το αστείο ή ότι κλαίω ή δεν είμαι καλά κτλ. Η δεύτερη φατσούλα που στέλνετε πιο πολύ είναι αυτή που κλαίει από τα γέλια, όπως φυσικά περιμένατε. Και η τρίτη είναι αυτή που κλαίει από τα γέλια. Η μία είναι κάπως πιο γυριστή και η άλλη είναι στην ευθεία. Οπότε αυτά είναι τα τρία emoji που στέλνονται περισσότερο. Κάπως το περίμενα να σας πω την αλήθεια, γιατί και εγώ αυτά στέλνω. Ίσως να έβαζα και μία καρδούλα μέσα στα πολλά emojis. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Choice Top 5. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Τζόις μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only, it's only.

Εν τω μεταξύ, τώρα που μεγαλώνουμε σιγά σιγά, κάτι με έχει πιάσει τις τελευταίες μέρες. Σκέφτομαι πολύ έντονα τα τατουάζ που έχουμε εμείς, η γενιά μας, ρε παιδιά, που κάποτε πηγαίναμε και φορτώναμε το σώμα μας με τατουάζ κτλ. Που δεν το έχουμε μετανιώσει. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ και ακόμη θέλω να κάνω και άλλα τατουάζ. Ξέρετε, βλέπω φωτογραφίες από πιο έτσι ηλικιωμένους που είχαν τατουάζ, που κάπως γίνονται περίεργα. Και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τώρα πώς θα γίνουν τα τατουάζ τα δικά μας. Πάντως δεν μπορείτε να πείτε, είμαστε μία γενιά, εμείς εκεί κοντά 40, που του δώσαμε το τατουάζ και κατάλαβε. Και εμείς και η προηγούμενη γενιά. Αν και νομίζω ότι οι επόμενοι από εμάς δεν το έχουν και τόσο πολύ ή δεν τους αρέσει και τόσο πολύ. Δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. We'll be right back.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά σε όλους και ας ελπίσουμε να ακούσουμε μόνο καλά νέα από εδώ και στο εξής. Φιλιά πολλά. Bye.

0: of you.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι 12.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Και τώρα στον Joyce, Κερκίδα on Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Καλό μας μεσημέρι, καλό μας μεσημέρι. Εδώ είμαστε, Κερκίδα, ο Νέα Ρη Κυριάκου μου. Έχουμε συντονιστεί πολύ σωστά και έχετε και εσείς συντονιστεί πολύ σωστά. Choice FM 98.2.104.3. Φυσικά διαδικτυακά μας ακούτε choicefm.com.cy και διαδικτυακά να στείλουμε ήδη το καλό μας μεσημεράκι στην Κωνσταντίνα μας που έχει συντονιστεί. Είστε φυσικά συντονισμένοι και online να βλέπετε τα νεότερα στο kerkida.net.cy, αυτή η ιστοσελίδα που διαρκώς ανανεώνεται για να σας ενημερώνει με τα νεότερα όλα τα αθλητικά, γιατί συνεχώς αυτό αλλάζει συνέχεια, δεν είναι έτσι, Άρη μου?
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Προσπαθούμε να μάθουμε την αλλαγή του καλού πρωινού από το καλό μεσημέρι.
0: Κοίτα, ξέρεις, εξαρτάται.
1: Καλά είναι και τα δύο, έτσι.
0: Ας πούμε, ο Άλεξ μας, ξέρω ότι τώρα ξυπνάει. Να, ορίστε. Ο Άλεξ τώρα ξυπνάει, λέγει να συντονιστεί.
1: Coldplay.
0: Με Coldplay, βέβαια. Ναι, τι κομματάρα, τι έναρξη κάναμε σήμερα. Θέλω να πω στους λατρεμένους ακροατές ότι σήμερα θα κληρώσουμε, θα κάνουμε δώρα, γιατί έχουμε αυτό το φανταστικό τουρνουά που τρέχει την Παρασκευή και την Κυριακή στην Κύπρο. Αγώνες στο νεόφυτο του Χανδριώτη έχουμε, ανταγώνες μπάσκετ και θα έχουμε και φιλοξενούμενους φανταστικούς φυσικά. Οπότε θα σας δώσουμε δώρα σήμερα, στέλνετε στο 97 710 710, μπάσκετ κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και σήμερα θα κληρώσουμε δύο γενικά pass, full day pass και για τις δύο μέρες, και αύριο θα κληρώσουμε τρία, έτσι επειδή γοστάρουμε.
1: Ένα πακέτο 5 ατόμων θα πάει από τον Choice και την παρέα του Κερκίδα στο Νεοφυτός Χανδριώτης για να παρακολουθήσει μεταξύ άλλων Ολυμπιακό Πειραιός, Άρη Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Έρυθρο Αστέρα, ονόματα με μεγάλων ομάδων που παίζουν, έτσι, οι τρεις στην Ευρωλίγκα. Και φυσικά ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανεβαίνει,
0: φυσικά,
1: με Βασίλη Σπανούλη.
0: Ο οποίος Άρης, μόλις διάβασα ότι την έχει κάνει και sold out την κερκίδα του, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή... το διάβασα σωστά, ναι. Από, νομίζω από το πρωί έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για την κερκίδα των φίλων του Άρη Θεσσαλονίκης. Οπότε θα δώσει δυναμικό παρόν η κίτρινο-μαύρη εξέδρα στο Χανδριώτης και αναμένουμε να δούμε μια πληρότητα, αν θέλετε, στο γήπεδο σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Υπήρχαν κάποια κένα καθίσματα τις προηγούμενες σεζόν, το γέμισαν, έτσι, με δραστηριότητες και events οι διοργανωτές, και πιστεύω πως θα είναι ακόμα καλύτερη η φετινή διοργάνωση. Αναμένουμε να υπάρξει χειρότερη παρουσία κόσμου, έτσι, για να αγκαλιάσει αυτή την διοργάνωση που, όπως είπαν και οι διοργανωτές, έγινε θεσμός τα τελευταία χρόνια για ένα παιδί που χάθηκε ατύχως, αν δεν κάνω λάθος, πριν μια πενταετία. Οπότε από τότε ο Νεοφυτός δεν είναι πια μαζί μας, αλλά είναι καλό που τιμούν όλη την μνήμη του, ένα παιδί που έπαιξε στην ΕΘΑ Έγκομης και φυσικά χάθηκε νωρίς.
0: Και είναι πολύ όμορφο αυτό που γίνεται προς τιμή του και εις μνήμη του. Οπότε θέλουμε να στείλουμε και κάποιους τυχερούς από εσάς. Υπενθυμίζω 97 710 710, εδώ στο Viber, μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας, να δούμε ποιοι τυχεροί θα πάνε Παρασκευή και Κυριακή.
1: Θα κληρώσουμε σήμερα ή αύριο?
0: Και σήμερα και αύριο. Δύο σήμερα, τρία αύριο. Πού σου φαίνεται? Σ' αρέσει?
1: Καλό, καλό.
0: Σ' αρέσει.
1: Σ' ακολουθώ.

0: Απολογούμαστε γιατί κόβουμε τραγουδάρα.
1: Το Måneskin τώρα, ντροπή, αλλά δεν είναι ντροπή. Έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, Μαρία, γιατί από χτες έριξες τις βομβίτσες σου και είχαμε καταιγισμό τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων για τον κύριο Νταβίτ Ακιντόλα.
1: Είπα ψέμα.
0: Όχι, δεν
1: ήταν μεταγραφή μεγατόνων.
0: Ήταν μεγάλη μεταγραφή. Ήταν
1: ναι.
0: Σπουδαία επιστροφή για την Ομόνοια. Ένας παίχτης που σίγουρα ευχαρίστησε το άκουσμά του τους φίλους της Ομόνοιας, γιατί είναι ένας παίχτης που μπορεί να αναβαθμίσει τα άκρα της Ομόνοιας για την φετινή σεζόν. Και φυσικά από τη στιγμή που έφυγε ένας εξτρέμ, ο Χατζηγιοβάνης που πήγε στον Όφι, ο Ακιντόλα είναι μια αναβάθμιση στην θέση των εξτρέμ, γνωστός από την προηγούμενη του παρουσία το 19-20 και πάλι με Χένινγκ Μπέρκ στον πάγκο της Ομόνοιας. Τον ήξερε πολύ ο Νορβηγός, πλέον στα 30 του προφανώς θέλει να πάρει περισσότερες συμμετοχές. Τον τελευταίο χρόνο δεν έπαιζε αρκετά στην Hull City, η οποία εξασφάλισε ιστορική άνοδο στην Premier League. Θεωρώ πως δεν θα είχε ενεργή συμμετοχή στην φετινή χρονιά στην Premier League. Έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο. Βρήκαν έτσι χώρο και έδρασαν σωστά οι διοικούντες της Ομόνοιας και να που ο Ακιντόλα προστίθεται ως η τελευταία μεταγραφή των πράσινων.
1: Ένα διετές συμβόλαιο συνεργασίας έχει υπογράψει. Καλά τα έλεγα.
0: Είχε σωστή πληροφόρηση.
1: Είχα σωστή πληροφόρηση εκ των έσω και θα δίνω έτσι αραία και που αυτές τις εκ των έσω πληροφορίες να το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να παίρνω τα μηνύματα μετά το πρόσωπο. Δεν φαντάζεσαι, Άρη, τι έχει γίνει. Τι μου έχουν τάξει για να τα πω. Δεν τα λέω, παιδιά, αυτά δεν λέγονται. Είχαμε κι άλλη όμως αυτή την βόμβα από τον Ολυμπιακό.
0: Είχαμε αποχώρηση Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, βραδινή, άκοψο λίγο.
1: Έφυγε βράδυ τρόπο που λέμε,
0: ναι. Για έναν άνθρωπο που αγαπά πλέον η μεγαλύτερη μερίδα, να μην πω όλοι, των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Έφυγε ο Μίστερ Conference League. Είναι ο άνθρωπος
1: που με κατάφερε αυτόν, να φτάσει στον Ολυμπιακό, ναι.
0: Με αυτόν βίωσε την μεγαλύτερη στιγμή του ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός σε ευρωπαϊκό στερέωμα, την κατάκτηση του Conference League προδιετίας. Και νομίζω πως έρχεται ακόμη ένας Βάσκος. Σήμερα, μάλιστα, θα κάνει αρχή ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Πες το άλλη μία.
0: Αρέσκεις πολύ. Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Αλγουαθίλ, εμένα, ναι.
0: Νομίζω θα μας πει περισσότερα η Βάνα, γιατί της αρέσει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα την ακούσουμε και την Βάνα Λιβαδιώτη σε λίγο για να μας πει περισσότερα για την αναγκαία αλλαγή στο ποδοσφαιρικό στερέωμα του Ολυμπιακού Πειραιός. Γενικώς, εχθές ήταν μια μέρα παρεδώσε. Είχαμε ανακοίνωση και από την ΑΕΛ με το που κλείσαμε τελικώς η ΑΕΛ και ενώ λέγαμε για τον Πιερό και τον Μωρόν, δεν έγινε το μεγάλο μπαμ από την ΑΕΛ, όμως ήρθε ένας ποδοσφαιριστής που έχει σπουδαίο βιογραφικό και μάλλον αυτός θα ηγηθεί της επίθεσης των γαλαζοκίτρινων την φετινή σεζόν. Αυτό θα το δούμε και στην πράξη. Ο λόγος για τον Τσινέντου Γκιόφρι, ο οποίος είναι η χτεσινή πινελιά των γαλαζοκίτρινων της Λεμεσού, 26χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό.
1: Ωραία. Άρα ολοκληρώσαμε τις μεταγραφές, ναι.
0: Σε μεγάλο βαθμό.
1: Σε μεγάλο βαθμό.

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο επικοινωνίας της Ανόρθωσης.
1: Έχουμε μαζί μας τον έχουμε μαζί μας.
0: Τον οποίο και χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι, Χαραλαμπέ.
2: Ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χαράλαμπε. Καλώς όρισες στη συντροφιά εδώ του Κερκίδα ΟΝΕΑΡ. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που σε έχουμε μαζί μας.
2: Καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μας ενημερώσεις για όλα τα νεότερα για την Ανόρθωση, γιατί έχουμε δει προσθήκες στη διοικητική ομάδα της Ανόρθωσης.
0: Για Γιάννη Μανιά την πρώτη θέση.
1: Βέβαια, ξεκίνησε δυνατά.
2: Ναι, ναι. Φροντίζει, ενημερώνεται Άρη για όλα.
1: Μα έχω το δάσκαλο.
0: Άρχισε και ξεκινά και βλέπει και highlights. Χαράλαμπε, έτσι να σε ενημερώσω. το ότι έρχομαι στο γραφείο και βλέπω Μαρία να βλέπει highlights Champions League, ρε φίλε, είναι μια ποιοτική αναβάθμιση για τη Μαρία που δεν είχε ιδέα παλιότερα για ποδόσφαιρο.
1: Αντιλαμβάνεστε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να αρχίσουμε από τον Γιάννη Μανιάτη τότε, ο οποίος έχει ανακοινωθεί χθες από την ομάδα μας στη θέση του εκτελεστικού διευθυντής ποδοσφαιρικής εταιρείας. Ο Άρης είμαι σίγουρος ότι τον ξέρει πάρα πολύ καλά λόγω Ολυμπιακού Πειραιός, οποίο δεν αγωνίστηκε πολλά χρόνια εκεί, ήταν και στην Εθνική Ελλάδος.
0: Ήταν αρχηγός στον Ολυμπιακό και νωρίτερα τον ξέραμε τον Μανιάτη που ήταν στον Πανιόνιο, ένας παίχτης που ήταν σκυλή στο γήπεδο. Θα έλεγα ήταν ένας παίχτης που ήταν αφοσιωμένος πολύ στις ομάδες με τις οποίες αγωνίστηκε, αλλά είδαμε πως και σε διοικητικό στερέωμα ξεκίνησε και πήγαινε αρκετά καλά. Θεωρώ πως αυτό είδε και ανέδειξε η διοίκηση της Ανόρθωσης για να τον επιλέξει, έτσι.
1: Είναι καθήκοντα που μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Ακριβώς. Είναι προφανώς μεγάλο προνόμιο το γεγονός ότι έχει παραστάσει στο πιο ψηλό επίπεδο ως ποδοσφαιριστής και στον Ολυμπιακό Πειραιώς και στην Εθνική Ελλάδος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η επιλογή της Ανόρθωσης έχει να κάνει και με την κατάρτιση που έχει αποκτήσει ο Γιάννης Μανιάτης μετά που σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Έχει διατελέσει σε διοικητικό επίπεδο General Director του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού Πειραιώς στην ομάδα K23. Εργάστηκε επίσης ως Group Loan Manager σε Ολυμπιακό Πειραιώς, Nottingham Forest και Rio Ave. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι απόφοιτος του Executive Master of International Players. Είναι ένα μεταπτυχιακό διοίκησης που δημιούργησε η UEFA ειδικά για πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν δηλαδή κριτήρια, δεν αρκεί μόνο να είναι κάποιος ποδοσφαιριστής για να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προετοιμάζει τους αθλητές που σταματούν την καριέρα τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση στην συνέχεια να μπορέσουν να εργαστούν είτε ως διευθυντικά στελέχη, είτε ως ακόμα και προέδροι σε ομάδες και ομοσπονδίες και τεχνικοί διευθυντές, γιατί αγγίζει όλα τα κομμάτια που έχει να κάνει με μια ποδοσφαιρική εταιρεία και το μάρκετινγκ και την οικονομική διαχείριση και νομικά θέματα και στρατηγική ηγεσία. Περνάνε από όλο αυτό το κομμάτι μέσα από την παρουσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της UEFA.
0: Οπότε πολυδιάστατη παρουσία, Χαράλαμπε. Θα δούμε πώς θα εισαχθεί έτσι στη νέα διοικητική πυραμίδα της ομάδας. Πάμε όμως στα νεότερα της ομάδας, γιατί το αγωνιστικό προφανώς ενδιαφέρει τους φίλους της ομάδας σας. Παίζετε πλέον με το ΑΠΟΕΛ το Σάββατο, μεγάλο ντέρμπι. Πρώτος το Αντώνης Παπαδόπουλος, Χαράλαμπε. Και είδαμε χτες πως αδειοδοτήθηκε και μια κερκίδα για την οποία έγινε αρκετός ντόρος μέσα στη βδομάδα. Θεωρείτε πως θα παίξετε σε κατάμεστο γήπεδο?
2: Ναι, Άρη μου, δεν σ' άκουσα καλά στο τελευταίο που μου είπες.
0: Ναι, είπα πως επειδή έγινε ντόρος αυτή τη βδομάδα για την αδειοδότηση της μιας κερκίδας, θεωρείτε εσείς πως ξεπεράστηκε το εμπόδιο και θα παίξετε κανονικά με κόσμο και πληρότητα στο ντερμπί με το ΑΠΟΕΛ?
2: Όχι, για μας δεν υπήρχε κανένα ζήτημα. Ήταν όλα βάση πλάνου, το γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Γιατί η Ανόρθωση ήταν σε πλήρη συνεννόηση τόσο με την αρχή αδειοδότηση σταδίων, όσο και με τους αρμόδιους επαγγελματίες μελετητές. Προχώρησε όπως κάθε χρόνο σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της εγκαταστάτησης του Freedom Αντώνης.

0: Τριαγωνιστική αναβάθμιση παρά τις απουσίες που έχει, αν όρθως όπως διαβάζω.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε την απουσία του Μπέκστρομ. Από εκεί και πέρα όμως όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή, με εξαίρεση τον τιμωρημένο Φανίφ. Ο Φουρτάδο έχει ανεβάσει ρυθμό και έχει καλές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή. Οπότε αν υπάρχουν επιλογές διαθέσιμες για τον προπονητή, έτσι ώστε η ομάδα μας να είναι ανταγωνιστική, και θεωρούμε ότι αν συνεχιστεί η βελτιωμένη αγωνιστική παρουσία, όπως έδειξε η ανόρθωση στον αγώνα με τον Απόλλωνα, όλοι θα έρθουν και οι βαθμοί. Σίγουρα είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΛ και Απόλλωνα εκτός έδρας. Συνεχίζουμε με το ΑΠΟΕΛ, ακόμα μια πάρα πολύ καλή ποιοτική ομάδα. Όμως ο στόχος στο δικό μας γήπεδο μαζί με τον κόσμο μας είναι να μπορέσουμε να πάρουμε τους πρώτους μας βαθμούς.
0: Θεωρείτε πως ο κόσμος μπορεί να γίνει έτσι ασπίδα της ομάδας φέτος, Χαράλαμπε? Το είδαμε και πέρσι όταν χρειάστηκε η ομάδα τον κόσμο δίπλα της και κάνατε κάλεσμα. Ήταν στο Αντώνης Παπαδόπουλος και παρά τα δεδομένα προβλήματα, και φέτος Ελέο Εμπάρκο θα βαδίζετε με το ρόστερ που έχετε, και πολλές φορές και ο κόσμος γίνεται έτσι ο 12ος παίχτης για να υποκινήσει τους παίχτες. Τον θέλετε δίπλα σας έτσι σε ένα γεμάτο γήπεδο για να μπορέσετε να προσεγγίσετε ευχάριστα τον ντερμπί?
1: Προφανώς η αγάπη και η αφοσίωση του κόσμου της ανόρθωσης για την ομάδα είναι σημείο και θέμα συζήτησης κάθε χρόνο. Ναι. Υποκλίνονται άπαντες και από άλλες ομάδες για την τεράστια στήριξη του κόσμου της ανόρθωσης προς την ομάδα. Άρα θεωρούμε ότι είναι τρόπος ζωής για αυτούς η ανόρθωση, και αυτό θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Για τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ θεωρούμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ένα γήπεδο με παλμό, με πάθος, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι ποδοσφαιριστές για να πάρουμε τους βαθμούς. Η διοίκηση προχώρησε και έχει ορίσει τις τιμές των εισιτηρίων στα 13 ευρώ το κανονικό, 8 το μαθητικό και 1 ευρώ το παιδικό. Είναι προσιτές τιμές ώστε να διευκολύνει τον κάθε φίλαθλο της ομάδας μας. Οπότε είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, και σίγουρα ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο, ελπίζουμε ότι πέρα από το γεγονός ότι σίγουρα θα απολαύσει την ατμόσφαιρα και όλα όσα ετοιμάζονται, ότι θα φύγει και χαρούμενος.
0: Λοιπόν, θα το δούμε στην πράξη, Χαράλαμπες. Ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: Ευχαριστώ
2: πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και καλή συνέχεια σας ευχόμαι.
2: Σε ευχαριστούμε επίσης. Όλα τα καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κανονικά, έτσι λίγο ακάθεκτοι, γιατί έχουμε στην σύνδεση μαζί μας Βάνα Λιβαδιώτη από την ομαδάρα τη Κερκίδα.net, να ξέρετε, γιατί Βάνα μου, εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σου κοριτσάρα μας, θέλουμε τη δική σου γνώμη, τη δική σου ματιά, τη δική σου οπτική γύρω από το θέμα του Ολυμπιακού, της αλλαγής του προπονητή. Θέλουμε ιδιαίτερα, συγκεκριμένα σε πήραμε γι' αυτό. Δηλαδή, δεν...
2: όταν μίλησατε με την Εβάνα εκτός αέρα για να την βγάλουμε, μου λέει: θα κάνω ξεκίνημα με Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο πλην της

0: ομάδας μου, η Βάνα.
1: Φανατική,
0: είναι εντάξει.
1: Μα είναι συγκεκριμένο, λίγο... ειδικό το τηλεφώνημα. Δεν είναι ότι πήραμε έτσι και έτσι. Πήραμε τη Βάνα.
2: Ειδική αποστολή.
0: Ειδική αποστολή να μας πει να τα λέει, να τα γράφετε. Έλα, Βάνα, σ' ακούμε.
2: Γεια σου, Άρη μου, γεια σου, Μαρία μου.
1: Γεια σου, κουκλά μας.
2: Εντάξει. Λίγο περίεργο το αίσθημα, γιατί αγαπούμε με την Τίμπαρ. Η πικρή αλήθεια μας χάρηκε στιγμές ασύλληπτες.
0: Εντάξει, αλλά όμως... πρέπει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα, έτσι.
2: Άρη μου, πάνω από το σχήμα, κανένας. Μάλιστα. Το είπαμε άπειρες φορές.
0: Ναι.
2: Απλά θεωρώ λίγο έτσι περίεργο το...
0: Πώς έφυγε με τη Λίμπα τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Προηγήθηκε πριν από μια εβδομάδα η στήριξη του ιδιοκτήτη του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον Μεντιλίμπαρ.
2: Ακριβώς. Προηγήθηκε η συνάντηση, προηγήθηκε ότι έδωσε το παρόν του και στην προπόνηση. Μετά βγήκε η ανακοίνωση που βγήκε για στήριξη. Πάμε πρωτάθλημα, πάμε Europa. Αλλά θεωρώ ότι το κυκλιονάσμα ήταν η ανακοίνωση των οργανωμένων. Γιατί άλλοι όταν σταθούν εναντίον σου οι οργανωμένοι, το παιχνίδι γίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Απλά θεωρώ λίγο περίεργο το timing, ναι. Επειδή ξεκίνησε η σεζόν. Ο Ολυμπιακός πλέον είναι μια ομάδα που άλλαξε δραματικά με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Απλά η κατάσταση μύριζε λίγο ψόφια από πέρσι.
0: Ναι. Δεν έπαιζε
2: ένα Ολυμπιακός αγνώριστο. Ναι. Αγνώριστο.
0: Μάλιστα.
2: Σέντρα στη σέντρα. Δηλαδή έγινε κουραστικό να βλέπει το θέαμα.
0: Εντάξει. Η επιλογή του νέου προπονητή, Ιβάνα, πώς την αξιολογείς? Γιατί φαίνεται πως έρχεται ακόμη ένας Βάσκος. Βαδίζει σε βάσκικο μονοπάτι Ολυμπιακός μετά από Ερνέστο Βαλβέρδε σε Μεντιλίμπαρ και τώρα ένας άνθρωπος που καταξιώθηκε κυρίως με τη Real Sociedad.
2: Μελέτησα λίγο το βιογραφικό του, όχι τόσο εξορμηχιστικά όσο θα ήθελα για να είμαι ειλικρινής. Αλλά με την πρώτη ματιά, που με ανησυχεί εμένα είναι λίγο απραξία, να το πω.
0: Ναι. Εντάξει, αν δεν
2: ότι
0: ήταν...
2: είναι χωρίς ομάδα.
0: Αν ήταν ενεργός στην La Liga, Βάνα μου, νομίζω πως ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν θα ερχόταν την παρούσα φάση. Και αφού ολοκληρώθηκε η περίοδος μεταγραφών, δηλαδή τώρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει καμία αλλαγή στο ρόστερ του, παρά μόνο να έρθει και να δουλέψει τους υφιστάμενους ποδοσφαιριστές. Όχι πως δεν έχει ρόστερ Ολυμπιακός να δουλέψει. Γιατί...
2: θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλό ρόστερ.
0: Ναι.
2: Με τα πρώτα παιχνίδια που είδα, δηλαδή υπάρχει ποιότητα. Απλά... θα πω ότι δεν έκαναμε μεταγραφές, αν και είναι νωρίς.
0: Απλά το θέμα και του τραυματισμού του Ελκαμπή δείχνει να έχει πρόβλημα επιθετικό Ολυμπιακός. Αν δεν προσθεθεί επιθετικός, τότε νομίζω κάπου εκεί θα έχει έτσι ένα μεγάλο κενό Ολυμπιακός. Αν και έχουμε και τον Άλεξ τώρα που μας στέλνει για τον Μάουρο Ικάρντι.
1: Ναι, θα δούμε, έχουμε γιατί... εδώ επί του πιεστηρίου, λέει ο Άλεξ, αυτή την ενημέρωση.
0: Αλλά θα δούμε όμως και ο Ικάρντι αν δεχτεί. Γιατί πριν από 2-3 εβδομάδες που του ξαναέγινε κρούση από ελληνικές ομάδες, δεν ήθελε να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχα εγώ, βάσει και την επικοινωνία με ρεπόρτερ Ολυμπιακού.
2: Για το θέμα Ικάρντι, επειδή έπαιξε και πέρσι, αν θυμούμαι καλά.
0: Ναι.
2: Γενικά είμαι λίγο κατά στους ποδοσφαιριστές που έρχονται με πολύ παρασκηνιακό υπόβαθρο.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα.
0: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο
0: δεν έγινε και με τον Μπουέρτα Βανά. Δεν θεωρείς πως έγινε με τον Πουέρτα? Δηλαδή ο Πουέρτα ήρθε για να παίξει μια χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα και προφανώς ύστερα να πάει στην Nottingham Forest να παίξει την Premier League. Γιατί προφανώς δεν είναι για έναν εν ενεργεία κολομβιανό μέσο που δαπανάς 20 εκατομμύρια να τον φέρεις, δεν νομίζω πως είναι προτεραιότητα του να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Τουλάχιστον αυτή είναι η...
2: Συμφωνούμε.
0: Αυτή είναι η πρώτη σκέψη.
2: Το ζήτημα είναι να μην δούμε μια επανάληψη σκηνικού με τον νέο προπονητή. Έχουμε ένα επιθετικό πρόβλημα, αλλά εντελώς αντικειμενικά και ο Ελκαμπή μετά την εθνική με το Μαρόκο ήταν αγνώριστος και παρέμεινε αγνώριστος μέχρι και το πολύ δυσάρεστο συμβάν. Εγώ θέλω να δείξω εμπιστοσύνη στο Γιάρεμτσουκ, γιατί έδειξε πάρα πάρα πάρα πολλά και κυρίως πολύ καλό χαρακτήρα.
0: Ναι.
2: Οπότε θεωρώ ότι αν του δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος, δεν θα απογοητεύσει.
0: Θα το δούμε στην πράξη, Βάνα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Βάνα μου, ευχαριστούμε για την εξαιρετική παρέμβαση, την πρώτη και όχι την τελευταία.
0: Πρώτη επισήμανση, Βάνας, οπότε θα μιλήσουμε ξανά. Καλή δουλειά, καλό υπόλοιπο, Βάνα.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, κορίτσι μας, γεια σου. Πριν πάμε σε διαφημιστικό, Άρη μου, να σου πω ότι συμφωνώ με τον Γιώργο. Μόνο το τσουκαλά δεν μας έβγαλες, ρε. Άντε, γεια!

0: Showing.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only. Στον Choice, μέχρι τη μία, Κερκίδα On Air. Με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.

0: Έχουμε επιστρέψει και θέλω να ενημερώσω και να υπενθυμίσω ξανά εδώ στους φίλους ακροατές ότι μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710, γιατί σήμερα κληρώνουμε φυσικά και δύο all day passes για τους αγώνες στο Νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθούν Παρασκευή και Κυριακή, αυτή την Παρασκευή και Κυριακή. Στέλνετε μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση. Θα κληρώσουμε δύο σήμερα και τρία αύριο συνολικά, να το ξέρετε, και θέλουμε πάρα πολύ να πάτε για να περάσετε και εσείς καλά. Και να πείτε, βρε, ότι είναι από το Κερκίδο Νέαρ. Έτσι από εμάς, βρε, Άρη, ναι.
1: Ναι, να πούμε πως αύριο τα παιχνίδια είναι 6 και 9. Έτσι, γιατί είμαστε και λίγο κοντά στο μεγάλο τουρνουά. Στις 6 θα παίξει ο Άρης με την Μακάμπι Τελαβίβ. Και στις 9 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι, στο αδερφικό φιλικό των Ερυθρόλευκων. Να πούμε πως υπάρχει ενημέρωση. Αν θέλεις. Όχι.
0: Γιατί θες να σου πω, για τον Απόλλωνα θες να σου πω. Είμαι αλλάζει θέμα. Ωραία, εντάξει, ωραία. Εγώ θέλω να σου πω. Εντάξει, νόμιζα θα μου έλεγες και τους αγώνες της Κυριακής, αγόρι μου.
1: Όχι, δεν πάμε εκεί. Γιατί έχει Ελλάς Μπορ.
0: Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο, αλλά μου δείχνεις εδώ την οθόνη μου. Αλλά εγώ κάτι άλλο θέλω να σου πω.
1: Πες μου, τι θέλεις. Έρχονται μηνύματα στο κινητό της Μαρίας, οπότε κάτι μπορεί να.
0: Ακουάρι.
1: Ναι. Γιατί... θα μου δείξει ποιος θέλει.
0: Με τίποτα, δεν υπάρχει. Το κινητό μου καταρχάς πεθαίνει μαζί μου, το ξέρεις.
1: Η γη πηγή.
0: Λοιπόν, η γη πηγή μου, είδες χθες, είπα κάτι και έγινε κάτι.
1: Έπεσε μέσα, ναι.
0: Ωραία, είχα αναφερθεί σε αυτό τον μπαμ που έρχονταν στην Ομόνια, τελικά έγινε σήμερα. Η παρέμβαση και τον μπαμ που θα σου πω αφορά στον Αποέλ.
1: Είναι μπαμ όμως.
0: Είναι μπαμ.
1: Και δεν είναι μεταγραφικό.
0: Δεν.
1: Μάλιστα. Πες μου.
0: Πέρα από το θέμα του επενδυτή, εντάξει, στο οποίο αναμένουμε τις επόμενες μέρες ενημέρωση, υπάρχει και κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό και είναι πιθανόν να προκύψει μια άλλη σημαντική εξέλιξη στο ΑΠΟΕΛ, η οποία αν τελικώς Άρη συμβεί, θα αποτελέσει μεγάλο πρωτοσέλιδο και αφήνω αυτό εδώ.
1: Λοιπόν, άρα είναι διεργασίες και συζητήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι μπορεί να συμβεί στην άλλη ομάδα της Λευκοσίας. Είχαμε χτες για είδηση για Ομόνια. Πάμε να δούμε αν θα συμβεί για ΑΠΟΕΛ. Νομίζω θα το έχουμε στο κερκίδα. Οπότε...
0: πρώτοι το βγάζουμε εμείς. Πρώτοι ρίχνουμε το σποράκι. Πρώτοι φυτεύουμε και μεγαλώνει το δέντρο μας. Εντάξει. Και σε επιστρέφω στον Απόλλωνα που ενημέρωσε.
1: Πόσο ψηλό είναι το δέντρο, Μαρία.
0: Πανύψηλο θα είναι το δέντρο. Δεν τα λέω έτσι για να τα πω. Τα διαθέσιμα εισιτήρια, παιδιά, για τον τέρπι του Σαββάτου ενημέρωσε ο Απόλλωνα στους φιλάθλους και τους φίλους της ομάδας του ότι έχουν εξαντληθεί και τους ευχαριστούν πάρα πολύ για την υποστήριξη. Έτσι, για να ξέρετε.
1: Άρα θα είναι γεμάτο το βόρειο πέταλο του Γάσιπι από τους φίλους του Απόλλωνα και στην Ομόνια προφανώς υπάρχει έτσι ενθουσιασμός μετά και τις υπογραφές με Ακιντόλα, οπότε θα έχουμε γεμάτο όπως όλα δείχνει γήπεδο της Λευκοσίας. Το Γάσιπι θα είναι γεμάτο.
0: Μάλιστα.
1: Και στην Ανόρθωση, όπως μας είπε ο Χαραλάμπος Μπαρπετάς, πάει πολύ καλά η προπόληση εισιτηρίων, οπότε θα έχουμε έτσι δύο ντέρμπι το βράδυ του Σαββάτου, τα οποία θα έχουν αρκετό κόσμο, θα μαζέψουν αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Όμως θα πούμε περισσότερα για τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής από αύριο.
0: Ναι, αύριο που είναι Παρασκευή, βέβαια, ναι, που είναι η μέρα τους.
1: Να πούμε πως υπάρχουν και ειδήσεις για τους φίλους της ΑΕΛ και της Σαλαμίνας στο κερκίδα.net. Δείτε πως έχουμε. Περιμένω αντίδραση αφότερη οπαδοί των δύο ομάδων, γιατί η ΑΕΛ και η Σαλαμίνα είναι ομάδες που έχασαν στην δεύτερη αγωνιστική. Οι Σαλαμινέοι θα πάνε αυτή τη φορά στην Λεμεσό για να παίξουν την ΑΕΛ, για να παίξει η ομάδα τους την ΑΕΛ, και οι πιστοί της Νέας Σαλαμίνας περιμένουν αντίδραση από το αυριανό παιχνίδι, το απογευματινό, που θα είναι και το πρώτο χρονικά. Στις 8 παίζει η ΑΕΛ με τη Νέα Σαλαμίνα στο ΑΜΕΓΑ. Και για την ΑΕΛ προφανώς θέλουν μεγάλη αντίδραση, γιατί η Εξάρα πόνεσε.
0: Η Εξάρα πόνεσε πολύ εδώ.
1: Οπότε και εκεί περιμένουμε αντίδραση αγωνιστικά για την ομάδα της Λεμεσού. Θα δούμε και κατά πόσον οι φίλοι της ομάδας θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια αντίδρασης, λέω, και των δεδομένων αγωνιστικών προβλημάτων της ομάδας, κυρίως επιθετικά. Choice FM. Everything is a choice. It's only 97.3.

0: Για ενημέρωσε μας λίγο, γιατί είχαμε αγώνες και τι αγώνες είχαμε χθες.
1: Στο Champions League.
0: Πω, η Παρή είπε να υπερασπιστεί τον τίτλο της και το παράκανε.
1: Εντάξει, ξέσπασε γιατί δεν ξεκίνησε καλά στην Γαλλία. Έχει 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα στην Γαλλία και είπε κάπου να ξεσπάσει. Βρήκε μπροστά της το συγκρότημα του Γιάγια Τουρέ, που είναι προπονητής της Σλόβαν Μπράτισλάβας. 6-1 Παρίσι Ζερμέν, με χάτρικ από τον Φεραν Τόρες, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα επίσης διέλυσε την Φέγενορτ. Από τα πρώτα λεπτά, μάλιστα, σκόραρε ο Ραφίνια σε εξαιρετική περίπτωση. Απέφυγε 3 ποδοσφαιριστές, μάλιστα τους 2 τους ξάπλωσε κάτω στο γήπεδο. Και έτσι η Μπαρσελόνα πέτυχε πεντάρα επί της Φέγενορτ. 5-1 το τελικό αποτέλεσμα στο Καπ Νου, το οποίο δεν ήταν γεμάτο. Είχε καταρακτώδεις βροχές και γενικότερα είχε και αναβάθμιση έτσι στις κερκίδες. Δεν πήγε πολλοί κόσμος χτες στην Βαρκελόνη, στο γήπεδο. Στουτκάρδι Βίκινγκ 3-1, πρώτη νίκη για τους Γερμανούς. Το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ήταν το σκορ ημιχρόνου το 3-1. Πάρα πολλές ευκαιρίες και στο δεύτερο, δεν μπήκαν γκολ εκεί. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης με ανατροπή. Η αγγλική ομάδα κέρδισε στο Anfield την Ατλέτικο, η οποία ξεκίνησε με γκολ του Γιορέντε, όμως η Λίβερπουλ κατάφερε και πέτυχε την ανατροπή με Σομποσλάι και τον Αλέξης, τον Αργεντινό, τον Μακαλιστέρ. Τώρα εντάξει, καλό κάπου. Νάπολι Άρσεναλ 0-1. Η ασίστ του Τζόλι στον Όντεγκαρτ ήταν αρκετή για να χαρίσει την πρώτη νίκη στους κανονιέριδες στο Σαν Πάολο, ή Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, όπως έχει μετονομαστεί το γήπεδο των Ναπολιτάνων. Και Sporting Λισαβόνας Γάλατα Σεράι 3-1. Επιθετικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Η Sporting κατάφερε και κέρδισε τους Τούρκους. Ξεκίνησε θετικά την διοργάνωση με νίκη. Για σήμερα έχουμε Champions League αγώνες με Φενέρμπαξε Ρώμα στις 7:45, Άιντχόφεν Σαχτάρ επίσης στις 7:45 και τα βραδινά παιχνίδια Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλιντ, Manchester United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λαντς, οι αγώνες που ενδιαφέρουν στην κορυφαία διοργάνωση. Θα έχουμε και παιχνίδι της Super League σήμερα, εξαναβολής της πρεμιέρας. Δεν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός, είχε κάνει έτσι να μην παίξει λόγω ευρωπαϊκών αγώνων στην πρεμιέρα.
0: Παίζει σήμερα, 9 και 4.
1: Και για σήμερα, ναι. Με την Κηφισιά στις 9 και 4. Οπότε για τους φίλους του Παναθηναϊκού υπάρχει δραστηριότητα για το βράδυ.
0: Γενικότερα, πολλά έχουμε να δούμε. Πολλά έχουμε να δούμε. Με ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον μας σήμερα πέφτει λίγο. Πού πέφτει το δικό σου στα παιχνίδια του Τσουλού?
1: Εντάξει, έχει ενδιαφέροντες αγώνες. Εγώ θα δω λογικά το Φενέρ Ρώμα στις 7:45.
0: Ήξερα ότι αυτό θα βλέπεις.
1: Μ' αρέσει η Ρώμα φέτος του Γκασπερίνη, η ομάδα των ανατροπών μέχρι στιγμής στην Ιταλία. Και η Φενέρ είναι μια ομάδα που έχει σπρώξει πολλά λεφτά για να αποκτήσει παίχτες εκατομμυρίων. Και φυσικά για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον και το Κόμο Λιψία στις 10. Δεν ξέρω κατά πόσον θα δούμε το Bayern Bodo Glimt, που στην ουσία η Bayern έχει τον μεγάλο λόγο για να κερδίσει και είναι το μεγάλο φαβορί. Γενικότερα έχει αγώνες που φέρνουν γκολ μέχρι στιγμής. Τρίτη και Τετάρτη είδαμε αρκετά γκολ. Δεν ξέρω αν σήμερα θα έχουμε στηρότητα. Θα το δούμε στο
0: Θα το δούμε και αύριο στην εκπομπή. Τώρα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Σταυριάνα Χαρούς.
1: Σταυριάνα πάντα θα μας φέρει διαφορετικές ειδήσεις viral, οπότε θα την ακούσουμε. Choice FM.

0: Συνεχίζετε φυσικά και στέλνετε τα μηνύματά σας 97-710-710 εδώ στο Viper Basket και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε προσκλήσεις φυσικά για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης αυτή την Παρασκευή και την Κυριακή. Παίρνετε daily passes και για τις δύο μέρες και έχουμε στη γραμμή Σταυριάνα μου.
1: Γεια σου Μαρία μου, γεια σου Άρη.
2: Γεια σου Σταυριάνα, καλό μεσημέρι.
0: Μας έλειψες.
1: Και εμένα μου λείψα και σας ακούω καθημερινά βέβαια εγώ.
0: Το ξέρω.
2: Δεν είναι πολύ ωραία η φόρμα της Σταυριάνας?
0: Θέλω να σου πω τώρα, άκου να δεις τι έκανες τώρα. Δεν βλέπω.
2: Άντε ρε.
0: Τι θες να κάνω τώρα, προδίδεις τις ηλικίες
2: μου.
0: Τι να
2: κάνω. Παρατηρητικό ήταν μηδέν Σταυριάνα.
0: Ποια παρατηρητική τύφλα μου έχω ρε, ποια παρατηρητική. Δεν βλέπω την τύφλα μου.
2: Απλά να προσθέσω.
1: Έπρεπε να καταλάβεις τι εννοεί ο Άρης. Αυτό το γέγιο.
2: Λοιπόν, άκου ένα λεπτό. Επειδή έχουμε παρέμβαση ο Νησίφορου Σταύρου.
0: Α, τι είπε.
2: Μου στέλνει έτσι πως είναι, επειδή έκανε ισπανικό πρωτάθλημα,
0: ναι,
2: παλιότερα ο Νησίφορος, περιγραφές στην τηλεόραση.
0: Mm-hmm.
2: Μας λέει πως ο Αλκουαθίλ είναι πολύ καλός προπονητής.
0: Ναι.
2: Αυτός έκανε την Σοσιεδάδ όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Ήταν στην δεύτερη ομάδα και ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής. Έτσι τον κράτησαν, διότι άλλαξε ριζικά την ομάδα. Αυτό θέλει να κάνει και στον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε, Νησίφορε.
0: Και ο Άλεξ λέει: μόλις ανακοινώθηκε και επίσημα.
2: Ουσιώδη παρέμβαση. Ναι. Μπράβο, ρε Άλεξ. Ευχαριστούμε.
0: Κοίτα του αυτού του δύο του.
2: Άμεση επικοινωνία.
0: Δεν γίνεται, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι.
1: Ναι, η αλήθεια το είδα και εγώ άμεσα. Αλλά μαζί αφού μα ενημέρωσαν, μια χαρά.
0: Μα είναι ξεφτέρια. Αυτή είναι ξεφτέρια. Ναι, ναι.
2: Σταυριάνα, πώς σου φάνηκε η αλλαγή?
1: Δεν μου φάνηκε. Βασικά, εντάξει, εγώ επειδή δεν είμαι προσωπολάτρης, κανείς πάνω από το σήμα, αλλά εννοείται όλοι αγαπήσαμε και αγαπούμε το Μεντιλίμπα. Εντάξει, μετά την ανακοίνωση των οργανωμένων, η αλήθεια το περίμενα. Απλά ήταν λίγο περίεργο το σημείο τώρα, γιατί εκεί που δεν είχε τους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσε να ανελιχθεί ολόκληρο το ρόστερ και τώρα τους έχει φέρει ο Μαρινάκης, πιστεύω ότι θα άλλαζε το σκηνικό, η αλήθεια. Μάλλον όλοι κάναν λάθος.
2: Το άλλαξε με Κορδόν και Αλκουαθίλ. Έχουμε και τυπική ενημέρωση από τον Ολυμπιακό ότι ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Έτσι βαδίζει με νέα πλεύση τον νέο Βάσκο, νεότερος Βάσκος σε σχέση με τον Μεντιλίμπαρ, ο Αλκουαθίλ.
1: Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία και να πάνε όλα καλά.
2: Θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, ναι, πάμε να βάλουμε έτσι funky στιγμές, viral στιγμές.
1: Πάμε.
2: Αθλητικού περιεχομένου, Σταυριάνα.
1: Εννοείται αθλητικού περιεχομένου με ένα twist, ξέρετε, αυτά που δίνω πάντα. Σας παροτρύνω να πάτε στο Instagram μας του Κερκίδα.net για να δείτε το post που έχουμε βάλει πριν από λίγο, γιατί δεν θα μπορούσαμε φυσικά να αφήσουμε το trend με τα 80's πίσω. Και εμείς βάλαμε back to the 80's coaches edition με τους προπονητές του Κυπριακού Πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Πραγματικά είναι απίστευτοι. Εγώ έχω και αγαπημένο, να σου πω την αλήθεια. Μπορώ να τους φανταστώ όλους μαζί σε μια δισκοτέκα, την ακούνε τα έτσι τραγούδια των 80's, εκείνη τη ζωή. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να το δείτε.
0: Εξαιρετικό.
2: Άλλες εποχές.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Άλλες εποχές. Και θα σας πω μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που θα σας αρέσει, πιστεύω, και εσάς, γιατί εμένα με εξέπληξε. Έγινε τεράστιος δώρος με τους influencers στο US Open. Γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα άναβαν φλάς, έβγαζαν φωτογραφίες, έκαναν φασαρία, έκαναν TikTok trends.
2: Οπότε και έτσι η ζωή δύσκολη των αθλητών, έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ δύσκολη, γιατί φαντάζεσαι τώρα να είσαι στον αγωνιστικό χώρο, να χώνεσαι, να κάνεις τις προπονήσεις και να αποσυντονίζεις από ένα φλάσ ή από ένα θόρυβο ή το οτιδήποτε. Πραγματικά είναι τραγικό σαν είδηση. Και έτσι το Wimbledon, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα Grand Slam που συμβαίνει το καλοκαίρι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, αποφάσισε ότι δεν θα υπάρξουν φέτος section influencers, ούτε θα είναι invited, ούτε από τους χορηγούς τους κανείς. Απαγορεύονται τα φλάσ, το οτιδήποτε έχει να κάνει με TikTok trends. Έβγαλαν ξεχωριστή αναγίνωση πραγματικά για το TikTok και για όλα τα social media και για όλους τους influencers ή για όσους θα πάνε εκεί και έχουν σκοπό να διαφημιστούν από το όλο γεγονός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες διοργανώσεις που δεν τους χρειάζονται τους influencers και το Wimbledon, σαν από τα τεράστια Grand Slam, είναι έναν από αυτά.
2: Τι θέλεις.
1: Ναι, μα δεν θα ήθελα.
0: Μα ρε φίλε, τι να πω τώρα και για αυτούς. Δηλαδή είναι τώρα χώρος αυτός να πάνε να...
1: Καλά, Μαρία μου, για να σου πω να πάθεις κάτι με το Wimbledon, το οποίο δεν το ζούσα, δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Είναι το μόνο Grand Slam και από τα μεγαλύτερα events γενικότερα του αθλητισμού στον κόσμο, που αν δεν είσαι κάποιος πάρα πάρα πολύ πλούσιος ή να έχεις εισιτήρια από τότε που υπάρχει αυτή η διοργάνωση ή να είσαι invited από χορηγούς, πρέπει να πάει να κατασκηνώσει με τσάντιρ, να το πω στα κυπριακά, από την προηγούμενη ή από όσε μέρε θέλει πριν για να πάρει εισιτήριο. Και το έχω κάνει, Μαρία μου, έχω να σου πω στα φοιτητικά μου χρόνια. Πραγματικά είναι απίστευτη εμπειρία.
2: Αλλιώ πουλά με φρό, Σταυριάννα.
0: Αλλιώ είσαι influencer και μπατζάμπα για να βγάζει φωτογραφίε με φλάσ.
1: Μπράβο, ναι, ενώ περίμενα από την προηγούμενη το βράδυ μέσα στο κρύο, Μαρία μου.
0: Αγάπη μου.
1: Ναι, αλλά και τα κατάφερα. Ήταν σε αγώνα του Τσιτσιπά. Έχασε αυτό, δεν πειράζει. Ήταν με αγώνα 3 ώρες.
2: Εμείς τον είδαμε.
0: Τι να κάνουμε, δεν γεννηθήκαμε influencer, αγάπη.
1: Ναι, τι να
0: εκεί το χάσαμε.
1: Ναι, Μαρία, αλλά θα μας έκαναν μπαν στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εντάξει.
0: Είμαστε εντάξει, καλά πάμε.
2: Κάτι σε μπάσκετ ποδόσφαιρο έχουμε, Σταυριάννα, ή όχι?
1: Έχω, εννοείται. Σε ποδόσφαιρο, επειδή μου άρεσε που σας έβαλα έτσι σε δίλημα για τη φανέλα την περασμένη εβδομάδα, πόσο κόστιζε. Σας έχω ακόμη κάτι για μία φανέλα κάποιου ποδοσφαιριστή. Του Μπρούνο Φερνάντες από τον πρώτο φετινό αγώνα με την Ipswich. Όχι τον πρώτο, από τον αγώνα με την Ipswich που έκανε το hat-trick. Ήταν σε δημοπρασία, σας παρακαλώ. Πόσες στερλίνες νομίζετε ότι πουλήθηκε η φανέλα?
0: Κοίτα, την προηγούμενη φορά.
1: Είναι από τον αγώνα.
0: Την προηγούμενη φορά εμείς το πήγαμε πολύ πάνω.
1: Το πήγατε πολύ πάνω, ναι.
0: Πες μας εσύ, μην το ξεφτυλίσουμε πάλι.
1: 22.549 στερλίνες. Νομίζω εντάξει, είναι. Μια φανέλα.
0: Τα φορεμένη σου λέει, ρε.
2: Φορεμένη.
0: Τον υδρότα πλήρωσε, ρε.
2: Ρε, να σου υδρώσω πολλές φανέλες.
0: Άρη μου, τι να κάνουμε τη δική σου.
1: Καλό.
2: Να σου πω, παίζει το φούτσαλ, μπάσκετ και ακολούθησε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, να τα βάλει όλα στο CV σου. Άρα δεν ξέρουν εκεί στην διαδικασία. Να τα πούνε όλα.
2: Σωστό.
0: Πόπο.
1: Και για μπάσκετ δεν θα μπορούσε να είναι πιο viral από το τουρνουά του Χαντριώτη, το οποίο θα είμαστε και εμείς. Θα καλύψουμε εννοείται το γεγονός. Ανυπομονούμε για αυτό το τεράστιο τουρνουά που συμβαίνει κάθε χρόνο ει μνήμη του νεόφυτου. Και θεωρώ ότι θα αντλήσουμε πάρα πολλά. Καλά στοιχεία θα κάνουμε έτσι το scouting μας με όλες τις νέες μεταγραφές από όλες τις ομάδες και κυρίως από τον Ολυμπιακό. Τυχαία.
0: Εντελώς τυχαία, το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε.
1: Ναι. Και αναμένουμε πραγματικά αυτές τις δύο μέρες. Είναι από τα αγαπημένα μου events γενικότερα εμένα. Και η διοργάνωση πραγματικά θα είναι για ακόμα μια χρονιά εκπληκτική.
2: Και επίπεδου Ευρωλίγκα, Σταυριάννα, επειδή έχω πάει σε διοργανώσεις έτσι.
1: Και τα παιχνίδια είναι
2: αξιόλογες του μπάσκετ.
1: Ναι, είναι πολύ ανταγωνιστικά. Οι προπονητές είναι πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι. Θα δουν και τους νέους καλαθοσφαιριστές τους. Θα κάνουν και τις αλλαγές που πρέπει. Έτσι να είναι έτοιμοι, γιατί τώρα που θα είναι η διακοπή, πλησιάζει η Ευρωλίγκα. Ξεκινάμε.
2: Είναι και τα τελευταία τους φιλικά. Οπότε μπαίνουν ακολούθως τα επίσημα παιχνίδια. Θέλουν να έχουν την ετοιμότητα οι προπονητές. Οπότε θα παρουσιάσουν ό,τι καλύτερο έχουν στο ρόστερ τους. Σταυριάννα, μου, σε ευχαριστούμε έτσι για την δική σου.
1: Σας ευχαριστώ. Πίσω να σας άρεσαν και σημερινές
0: συνήθειες. Πάντα, είσαι πάντα η ευχάριστη.
2: Διαφορετικές πάντα.
0: Ναι. Σ' αγαπάμε, κορίτσι.
1: Τέλεια. Γεια σας. Γεια σας.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε και για Παναθηναϊκό κάτι, γιατί το πήρατε πολύ μονότερμα σήμερα οι Ολυμπιακοί. Είπα να μην πω κάτι, αλλά τέλος πάντων ήταν και η μέρα τέτοια. Δικαιώθηκε η έφεση και η τιμωρία. Ντέσσερς έπεσε σε μία αγωνιστική από τις τρεις, οπότε θα χάσει μόνο το απόψινό μάτς με την Κηφισιά.
1: Άρα τον έχουν για τους υπόλοιπους αγώνες.
0: Τον έχουν.
1: Είναι θετικό για το.
0: Σαφώς είναι θετικό. Είχαμε πει ότι σήμερα κληρώναμε δύο all day passes για τους αγώνες στο Νεόφυτος Χανδριώτη, Παρασκευή και Κυριακή. Οι νικητές είναι Σοφοκλής Μιχαήλ και Κυριάκος Λοΐζου. Θα κληρώσουμε και αύριο.
1: Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί τους. Εσύ κανονίζεις, εσύ είσαι ο αρχηγός.
0: Έτσι ακριβώς. Ο αρχηγός, λέει, και εγώ το απαντάω έτσι ακριβώς. Μόνη της η άλλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ στο Κερκίδα On Air. Συνεχίζετε φυσικά να ακούτε Choice FM 104.3-98.2. Μπαίνετε, παρακολουθείτε στο kerkida.net.cy όλα τα νεότερα, γιατί θα έχει και άλλα. Δεν σταματάει.
1: Θα έρθουμε και αύριο.
0: Ελπίζω να έρθουμε όλοι αύριο. Μη μου κάνεις εμένα το κεφάλι σου και να μου λες κι εγώ. Instagram και TikTok, παρακολουθείτε φυσικά την Κερκίδα. Και ναι, θα τα πούμε αύριο από κοντά. Άρη.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ψηλό φουρνό.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. Be one of the best.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799, τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
3: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
5: Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. Hits only.

0: Choice Top 5. Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Πακέτο θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepaketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη, εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό: ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos. Be one of the best.
3: Imagine
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσία.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets και Tap.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuggets Get Pub Breakfast μέχρι τις 12. Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Το πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital 3. Choice FM 104.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
2: Imagine
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Bionix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at bionix.art. See you on Planet 9.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Come get me something I can feel. Oh, oh, oh. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

0: εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός. Be one of the best.
3: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. Τέσσερις οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον έκτο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Imagine.
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στη Φανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheese burger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheese burger. Κατ!
1: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheese burger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Παραπαπα.
2: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
4: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Και τώρα στον Choice Goldie's Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
0: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

0: Το power, power.
1: Παπελάτο.
2: Σύμπνο σα ημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Goldies Room. Εδώ, στον Choice FM, στους 98,2 και 104,3. Ελπίζω να είσαστε έτοιμοι να περάσουμε full το επόμενο 2ωρο με K-pop και Korean drama. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες solo ιστορίες της χρονιάς και αυτή είναι του Evan, του καλλιτέχνη που γνωρίσαμε για χρόνια ως Hisaeng των ENHYPEN. Μετά την αποχώρησή του από το group τον Μάρτιο, παρέμεινε στην Belift Lab και ξεκίνησε ξανά χρησιμοποιώντας το όνομα Evan, ένα nickname που είχε από μικρός. Τώρα κυκλοφόρησε το πρώτο του mini album Death of Me με 8 tracks και title track, ένα pop R&B τραγούδι με το ίδιο όνομα. Βασικά, The Weeknd ύφος. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν λειτουργεί απλά ως performer. Ο Evan είχε ενεργό ρόλο στην παραγωγή και στη σύνθεση σχεδόν ολόκληρο του άλμπουμ και το περιγράφει σαν μία πολύ προσωπική καταγραφή φόβων, αλλαγών και της προσπάθειας να ξεκινήσει από την αρχή. Από ENHYPEN σε solo alternative pop κατεύθυνση. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η αλλαγή. Πάμε να ακούσουμε Evan, Death of Me και επανερχόμαστε. We'll be right back.

0: Κάτι στον.
1: Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Αρκετοί με ρωτάτε πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε και να ακούσετε κι εσείς με τη σειρά σας την εκπομπή. Οπότε θα σας κάνω τώρα μια πολύ γρήγορη ενημέρωση. Σίγουρα όσοι ήδη είσαστε στην Κύπρο μπορείτε να ακούτε μέσα από το 98,2 και 104,3 όπως κάνετε τώρα. Εάν όμως είσαστε εκτός Κύπρου μπορείτε να μας ακούτε στον choicefm.com.cy, να πατήσετε το Listen Live όπου θα μπορείτε να ακούτε κανονικά σαν ραδιόφωνο. Η τρίτη επιλογή είναι το Choice FM App, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στο κινητό σας και σε Android αλλά και σε iOS και παίζει κανονικότατα, όπως ακούτε ένα ράδιο. Και μιας που μιλάω για application, εσείς έχετε κατεβάσει το McDonald's App, γιατί εάν συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε κανονικά σε κάθε παραγγελία, μπορείτε να κάνετε tap στα rewards, μετά να σκανάρετε τον κωδικό στο ταμείο και να κερδίσετε βαθμούς. Μιλάμε, φεύγετε χορτάτη, χαρούμενη, κερδισμένη. Κερδίζετε βαθμούς με κάθε σκαν και στη συνέχεια τους εξαργυρώνετε με αγαπημένα προϊόντα McDonald's. Και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το My McDonald's Rewards, τώρα θα το υπερλατρέψετε. Scan, earn, enjoy μόνο μέσω του McDonald's App. Και συνεχίζουμε στους The Rose, γιατί στις 30 Αυγούστου κυκλοφόρησαν ψηφιακά το ολοκένουριο άλμπουμ τους με το πιο ταιριαστό τίτλο που θα μπορούσαν να επιλέξουν. Rose. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 8 τραγούδια, Blue Moon, Chemical, Control, Home, Threshold, Truth, Utopia και Walking on Clouds, και έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Black Roses, γιατί κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του συγκροτήματος. Οι Usong, Dojun, Hajun και Taeyeon έχουν ήδη ανακοινώσει ότι μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων του Rosetopia Tour θα μπουν σε ένα προσωρινό, χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια, χιάτους. Ή αλλιώς χαϊάτους, ή αλλιώς πείτε το όπως θέλετε, διάλειμμα. Και οι ίδιοι το έχουν ξεκαθαρίσει. Δεν πρόκειται για διάλυση ή για αντίο. Θέλουν λίγο χρόνο να αναπνεύσουν, να εξελιχθούν ξεχωριστά και κάποια στιγμή να επιστρέψουν ξανά ως The Rose. Και στην πραγματικότητα έχουμε ακόμη λίγο χρόνο μαζί τους. Γιατί οι τελευταίες προγραμματισμένες εμφανίσεις τους φτάνουν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, με συναυλίες και φεστιβάλ πριν ξεκινήσει επίσημα αυτή η νέα περίοδος για τα 4 μέλη. Αλλά φυσικά οι Black Roses δεν θα άφηναν έτσι τους The Rose να φύγουν για ένα διάλειμμα τόσο ήσυχα. Από το νέο άλμπουμ λοιπόν έχουν επιλέξει το Chemical και αυτή τη στιγμή τρέχει παγκοσμίως το fan project hashtag Chemical10M. Ο στόχος 10 εκατομμύρια streams στο Spotify μέσα στον πρώτο μήνα και ο λόγος είναι ακόμα καλύτερος. Σύμφωνα με την υπόσχεση που έχει μοιραστεί ο Usong με το fandom, αν το Chemical φτάσει αυτόν τον αριθμό, οι The Rose θα μας δώσουν music video για το κομμάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή οι Black Roses σε όλο τον κόσμο έχουν ουσιαστικά πει: Usong, εσύ το υποσχέθηκες, τώρα εμείς θα φροντίσουμε να το κάνεις. Και πέρα από το challenge, μου αρέσει πολύ και η πραγματική ιδέα πίσω από όλο αυτό. Να χρησιμοποιηθεί δηλαδή το Chemical ως αφορμή ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ακούσουν ολόκληρο το Rose, να ανακαλύψουν τους The Rose και ίσως να ερωτευτούν ένα συγκρότημα που εδώ και σχεδόν μία δεκαετία έχει δημιουργήσει μια πραγματικά ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του. Οπότε, Black Roses, hashtag Chemical10M. Θα πάρουμε τελικά αυτό το music video πριν οι The Rose πάνε για χαϊά τους ή όχι?
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM, στους 98,2 και 104,3. Νέο comeback για τους N-Team που μόλις κυκλοφόρησαν το δεύτερο κορεατικό mini album τους με τίτλο Mark On Me. Το EP έχει 6 τραγούδια, Mark On Me, Good Boy, Love Junk, Accelerate, Empty και Night To Howl. Και για όσους δεν τους γνωρίζετε καλά, η N-Team είναι ένα 9-μελές global group της YX Labels με τους EJ, Fuma, K, Niklas, Yuma, Joe, Harua, Taiki και Maki. Ξεκίνησαν από την Ιαπωνία το 2022, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πολύ δυναμικό άνοιγμα και στην κορεατική αγορά. Μάλιστα, το 2025 έκαναν επίσημο το Korean debut τους με το Back to Life. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένα από τα group που δείχνουν πόσο περισσότερο αρχίζουν να ενώνονται πλέον J-pop και K-pop αγορές. Εσείς το έχετε ακούσει το Mark On Me? Γιατί αν δεν το έχετε ακούσει, πάμε να το ακούσουμε τώρα.

0: Imagine.
1: John Lennon.
0: Imagine άσπρο.
1: John Lennon με άσπρα.
0: Imagine βελούδο.
1: John Lennon με βελούδο.
0: Καλά, είσαι χαμένος.
1: Εσύ είπες Imagine.
0: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
1: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
0: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
6: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: καλύτερη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Στον Joyce μέχρι τις 7, Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3 και ήρθε η ώρα για τηλέφωνο επικοινωνίας. Ακούστε προσεκτικά. 97 710 710. Στο Viber, ό,τι θέλετε, ό,τι σχόλια, ό,τι feedback, ό,τι song request, τα στέλνετε εκεί. Ταυτόχρονα μπορείτε εννοείται να επικοινωνείτε και με εμένα προσωπικά στο παπάκι Goldenim, είτε στο Instagram είτε στο TikTok, πάλι για request και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Πάμε να συνεχίσουμε όμως τη Δεσποινής Σόγιον, τον Άιντλ, όπου επέστρεψε solo μετά από περισσότερα από 5 χρόνια και αυτή τη φορά όχι απλώς με ένα single ή mini album, αλλά με το πρώτο ολοκληρωμένο solo album της What a Wonderful Life. Ο δίσκος περιλαμβάνει 8 τραγούδια και κινείται από rock και hyperpop μέχρι disco και band sounds. Η Σόγιον έχει συμμετοχή στη σύνθεση και τη στιχουργική σε ολόκληρο το project. Το βασικό κομμάτι I'm Gonna Tosa παίζει με την ιδέα του παρετούμε από τη δουλειά μου και έχει narration από τον Kian 84. Και φυσικά μιλάμε για μια καλλιτέχνηδα που δεν είναι απλώς η leader των Idol. Είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν καθορίσει δημιουργικά τον ήχο και το concept του group μέσα από songwriting και production. Αν υπήρχε μια Idol που περιμέναμε να κάνει ένα album εντελώς με τους δικούς της κανόνες, νομίζω πως ήταν η Δεσποινή Σόγιον.

0: Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Δυναμώστε τον ήχο του ραδιοφώνου σας, γιατί εδώ και τώρα θα σας αποκαλύψω τι κάνω πριν πεινάσω, τι κάνω μόλις πεινάσω και γενικά τι κάνω όταν θέλω να απολαύσω κάτι μοναδικά τέλειο. Παραγγέλνω από πριν το αγαπημένο μου γεύμα από τα McDonald's. Πώς? Κάντε και εσείς την παραγγελία σας από πριν μέσω του Mobile Order and Pay και πληρώστε γρήγορα μέσω του McDonald's App. Μετά είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Επιλέξτε σημείο παραλαβής, ταμείο ή curbside ή table service ή drive-thru, tap more, get more and order ahead. Μόνο μέσω του McDonald's App. Και φυσικά με κάθε παραγγελία μαζεύετε βαθμούς που εξαργυρώνονται με αγαπημένες γεύσεις McDonald's. Και τα K-pop νέα δεν σταματούν ποτέ. Οι BTS συνεχίζουν τις full group δραστηριότητές τους και σε λίγες ημέρες τους περιμένει ακόμη μία μεγάλη αμερικανική σκηνή. Το group βρίσκεται στο line-up του 2026 iHeartRadio Music Festival που πραγματοποιείται στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στη T-Mobile Arena του Las Vegas. Και το line-up είναι πραγματικά global, με καλλιτέχνες από διαφορετικά genres όπως Cardi B, Snoop Dogg, Muse, Zara Larsson. Για τους BTS όμως το σημαντικότερο είναι ίσως ότι αυτές οι εμφανίσεις αποτελούν πλέον μέρος μιας νέας εποχής και τα 7 μέλη ξανά ενεργά μαζί και η παγκόσμια παρουσία του group να ξεκινά από εκεί που είχε σταματήσει.
1: 너 좋아. 방탄은 처음이지?

0: Είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
6: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή

0: Διατίθεται σε φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32, τώρα 9,99 το κιλό. Βάλιο τυρί Adam Light 17%, 8,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Baonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baonix.art. See you on Planet 9.
5: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Choice FM 104.3 and 98.2.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM, στους 98,2 και 104,3. Και από ό,τι φαίνεται, οι Modyssey ετοιμάζουν το πρώτο τους comeback και μας έδωσαν ήδη μια πρώτη γεύση από το επόμενο chapter τους. Το νέο project έχει τίτλο Two Multitude How We Bloom και αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο. Για ένα νεότερο group, το πρώτο comeback είναι πολλές φορές ακόμη πιο σημαντικό και από τον ντεμπούτο. Εκεί αρχίζουμε πραγματικά να καταλαβαίνουμε αν υπάρχει συγκεκριμένος ήχος, κόνσεπτ και κατεύθυνση που θέλουν να χτίσουν μακροπρόθεσμα. Οπότε κρατήστε το όνομα, Modyssey. Θα το ξανακούσουμε αρκετά σύντομα.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, όπου λέμε τα πιο καυτά K-pop νέα. Οι Rides γιόρτασαν την τρίτη επέτειο από τον ντεμπούτο τους με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Το group δώρησε 100 εκατομμύρια won στο Samsung Medical Center και μάλιστα η δωρεά έγινε στο όνομα του επίσημου φάντομ τους, τον Bridge. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για χειρουργία και ιατρικά έξοδα παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Και προσωπικά μου αρέσει ιδιαίτερα όταν ένα anniversary δεν γίνεται μόνο ένα hashtag ή ένα special live stream, αλλά μετατρέπεται και σε κάτι που βοηθά πραγματικά τους ανθρώπους γύρω του.

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνη πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή, για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
9: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μην ξεχνάτε ότι τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber έχουμε τον αριθμό 97 710 710. Και για οτιδήποτε άλλο θέλετε, παπάκι Goldinim σε TikTok και Instagram. Καθίστε όμως λίγο αναπαυτικά, γιατί έχω ακόμη μία ιστορία από τον κόσμο της κορεατικής μουσικής που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Νομίζω ότι για τους VIP η λέξη comeback φέτος έχει πραγματικά άλλο βάρος, γιατί οι Big Bang γιορτάζουν 20 χρόνια καριέρας και επέστρεψαν επίσημα με νέα μουσική. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στις 19 Αυγούστου κυκλοφόρησαν το νέο digital single Big, το πρώτο ολοκένουργιο τραγούδι του group μετά το Still Life του 2022. Δεν μετράμε το Home Sweet Home, γιατί είναι τραγούδι του Δράκου, featuring οι υπόλοιποι. Σήμερα οι Big Bang συνεχίζουν ως τρίο με τους G-Dragon, Taeyang και The Song, και το ίδιο το Big είναι ουσιαστικά ένας εορτασμός της διαδρομής τους, της ταυτότητάς τους και φυσικά των VIP που βρίσκονται δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια. Ο T.O.P. εύχομαι να έχει πάρει ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα και να επιστρέψει. Αλλά για τους νεότερους ακροατές αξίζει να θυμηθούμε λίγο γιατί το όνομα Big Bang έχει τόσο μεγάλο βάρος στην K-pop. Το group έκανε ντεμπούτο το 2006 και η μεγάλη έκρηξη ήρθε πολύ γρήγορα με τραγούδια όπως το Lies, το οποίο είχε γράψει ο ίδιος ο Δράκος, και αργότερα τα Haru Haru, Tonight, Fantastic Baby, Loser, Bebe και φυσικά το Bang Bang Bang. Από πολύ νωρίς βοήθησαν να γίνει πιο συνηθισμένη η ιδέα ότι τα ίδια τα idol μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά στο songwriting και την παραγωγή της μουσικής τους. Και οι διεθνείς επιτυχίες ήρθαν πολύ πριν το σημερινό Global K-pop Bam. Το 2011 κέρδισαν το Best Worldwide Act στα MTV Europe Music Awards, αποτελώντας τότε το πρώτο κορεατικό act που κέρδισε βραβείο στα EMA. Ένα χρόνο αργότερα το Alive έγινε το πρώτο κορεατικό language K-pop album που μπήκε στο Billboard 200, φτάνοντας στο νούμερο 150, και ακολούθησε το πρώτο μεγάλο παγκόσμιο tour σε Ασία, Βόρεια και Νότια Αμερική και Ευρώπη. Το 2015 ήρθε ίσως μία από τις πιο iconic περιόδους τους με το Made Era. Το Bang Bang Bang έγινε το best selling και most stream single στη Νότια Κορέα εκείνη τη χρονιά και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα τραγούδια που χρησιμοποιούνται σχεδόν ως εισαγωγή στην K-pop δεύτερης γενιάς. Και δεν ήταν μόνο η μουσική. Οι Big Bang επηρέασαν πάρα πολύ την K-pop μόδα, το hip-hop στοιχείο, το stage presence, αλλά και την ιδέα ότι κάθε μέλος ενός group μπορεί παράλληλα να έχει πολύ δυνατή προσωπική ταυτότητα. Οι solo καριέρες του Δράκου και του Taeyang ειδικά έγιναν τεράστιες από μόνες τους. Τώρα λοιπόν, 20 χρόνια μετά τον ντεμπούτο, οι Big Bang δεν επέστρεψαν απλώς με ένα single. Έχουν ξεκινήσει το XX Cosmos World Tour, το πρώτο παγκόσμιο tour του group εδώ και 9 χρόνια, με στάσεις σε τεράστια venues όπως Tokyo Dome, MetLife Stadium, Stade de France, Tottenham Hotspur Stadium. Και ίσως αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό achievement τους. 2 δεκαετίες μετά, ένα Big Bang comeback εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται σαν πραγματικό γεγονός για ολόκληρη την K-pop σκηνή. Οπότε θέλω να ρωτήσω τους VIP που μας ακούνε, αν έπρεπε να διαλέξετε μόνο ένα τραγούδι των Big Bang για να εξηγήσετε σε κάποιον γιατί θεωρούνται legends, ποιο θα ήτανε?

0: hit this.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
2: You heard what I said.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM στο 98,2 και 104,3. And it's K-drama time. Από την K-pop λοιπόν περνάμε λίγο και στα dramas. Γιατί ο Kim Ji-wook των Zero Base One έχει νέο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ji-wook επιβεβαιώθηκε για το επερχόμενο αστυνομικό investigation drama Siren. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που τον βλέπουμε στην υποκριτική, αλλά όσο αυξάνεται η δημοτικότητά του μέσα από τους Zubuan, κάθε νέο acting project αποκτά και μεγαλύτερη προσοχή. Εγώ πάντα βρίσκω ενδιαφέρον να βλέπω idols σε thriller ή crime roles, γιατί μας δείχνουν μια εντελώς διαφορετική πλευρά τους. Και τι καλύτερο από το να έχεις μαζί και φαγητό. Και μην ξεχνάς ότι τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούν σε πολλές επιλογές των εστιατορίων McDonald's, αφού είναι πάντα από 100% βοδινό κρέας, χωρίς σόγια ή άλλα πρόσθετα. Ενημερωθείτε για τα συστατικά και αλλεργιογόνα στο mcdonalds.com.cy. Γιατί The Inside

Επιστρέψαμε στην τελευταία φάση της εκπομπής μας, τον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Η Kim Ji-won επιστρέφει στη μικρή οθόνη και αυτή τη φορά αλλάζει τελείως περιβάλλον. Το νέο medical drama Dr. X έχει πλέον επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας, 9 Οκτωβρίου. Μετά από ρόλους που την έκαναν εξαιρετικά δημοφιλή σε romance και character driven dramas, θα έχει ενδιαφέρον να τη δούμε μέσα σε ένα πιο έντονο ιατρικό setting. Τα medical και οι dramas έχουν πάντα έναν ιδιαίτερο συνδυασμό. Επίγοντα περιστατικά, ανθρώπινες ιστορίες, ανταγωνισμοί μέσα στο νοσοκομείο και φυσικά λίγο romance, γιατί και οι drama βλέπουμε στο τέλος της ημέρας. Το βάζουμε και αυτό λοιπόν στη λίστα του Οκτωβρίου και κάπως έτσι κλείνουμε το 2ωρο K-pop. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και θα τα πούμε αύριο 5 με 7 στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Naked Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naked Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη.

0: Μέση, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για tablet, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε tablet Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32, τώρα 9,99 το κιλό. Βάλιο τυρί Edam Light 17%, 8,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol, με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's the

0: Έχεις ράβο είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
1: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
2: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
3: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
3: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάιτ,
3: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
3: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
3: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: μένει στα ψυγεία στοιχισμένε.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Πεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Choice FM 104.3 and 90.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: Στον Choice.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Up. Με Nugs Head Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης,

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

γήπεδο. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα On Air, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice FM 104.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Το Κερκίδα.

0: Sky.net. Το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση...
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, 4

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.
2: Oh, Father, tell me.

0: τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie.